0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου και ακούω κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10 με 1 το βράδυ Non-Stop Mix με τον Νίκο Χαλκούση.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος το

0: στα μάξι.
1: Παράθυρο κάτω.
0: Το ράδιο στο τέρμα.
1: Και πού πάμε?
2: Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε παραλία.
1: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.

0: δώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου. Οι επιτυχίες σου.
3: Ουκουμάδες.
2: Το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Music Club 105,8.
3: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.
4: Πολέμους θα αντέξω, μόνο μια στιγμή να μ' αγαπάς.
3: Τρίτη 21 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Music Club 105,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Γεια σας, είμαι ο Στρατής Χατζησταματίου ή ο Μανώλης από το Σασμό.
6: Γεια, είμαι η Σάντι Χατζιωάννου, η Τζέννη δηλαδή, και ακούω την καλύτερη μουσική της πόλης, Music Lab 105,8.
7: Είμαι ο Γιώργος Αμούτζας, δηλαδή ο νικηφόρος του Σασμού.
8: Είμαι ο Βασίλης Στρωματάκης από το Σασμό, δηλαδή ο Ζαχαρέος Κεφαλογιάννης, και ακούμε Music Lab 105,8.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: Σάββατο 25 Ιουλίου, η μεγαλύτερη βραδιά του καλοκαιριού με όλα τα massive hits ζωντανά σε ένα εκρηκτικό show. Rack Live στο Ηράκλειο. Σάββατο 25 Ιουλίου στο ΕΛΜΕΠΑ. Εισιτήρια μέσω Come Together.
1: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμος για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιό Μήλος 7. Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
5: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
6: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
5: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
7: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
5: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
8: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα!
9: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
10: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
11: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
12: Μα είναι βραδιά bowling.
11: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
12: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
13: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
12: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες. Μητέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκης.
16: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο.

Ήταν χθες μετά το μεγάλο πάρτι εκεί στο Τρανζίστορ που κλείσαμε 4 ώρα τα ξημερώματα. Δεν θα μπορούσαμε να είχαμε ξυπνήσει να ήμασταν σήμερα της Αγίας Μαρίνας 17 Ιουλίου ζωντανά εδώ στην εκπομπή. Κάνετε λάθος. Ένα από τα δύο συνέβη. Ή σήμερα η εκπομπή εδώ πέρα δεν είναι ζωντανή και εγώ είμαι ένα ολόγραμμα που έχω έρθει εδώ και κάνω εκπομπή. Ή εχθές τέλος πάντων ο DJ που ήταν εκεί και έπαιζε μουσική μαζί με τον Αλέξη τον Αλεξάκη από τις 8 η ώρα ήταν αυτός ολόγραμμα. Αυτός ήταν το ρομπότ δηλαδή και ο άλλος κοιμότανε στο σπίτι για να μπορέσει σήμερα να έρθει εδώ στο ραδιόφωνο. Ή κάτι άλλο συμβαίνει. Έχει κάποιες μαγικές θα έλεγα ικανότητες αυτός ο παρουσιαστής, ο οποίος δεν κουράζεται ποτέ. Εξάλλου τα νιάτα κυρίες και κύριοι, φαίνονται τα νιάτα εδώ πέρα. 24 ώρες 24 ώρες είμαστε ξύπνοι. Duracell. Duracell εδώ πέρα. Δεν μασάει κυρίες και κύριοι ο παρουσιαστής. Και ήταν και εχθές και σήμερα εδώ. Κανονικά στην ώρα του. Να τα βλέπουν αυτά τα αφεντικά. Κάτι αφεντικά εδώ πέρα που έχουμε εδώ στο σταθμό. Και καλά που το παίζουν ιστορία. Να τα βλέπουν αυτά εδώ πέρα. Ποιοι είναι στην ώρα τους. Ποιοι είναι σοβαροί ραδιοφωνικοί παραγωγοί. Και ποιοι πραγματικά χρειάζονται αυτή την περιβόητη αύξηση των. Του 75%, μια αύξηση του 75% και ένα ποσοστό της τάξης, ναι, σαν να παίρνεις ας πούμε ποιο να, τον Καμπάτσο, σαν να παίρνει all in, δεν έλεγε ο άλλος, τα βάζω όλα all in για να πάρει τον Καμπάτσο και από την Real. Θα δούμε κυρίες και κύριοι αν τελικά θα γίνει και αυτή η μεταγραφή, τέλος πάντων νωρίς είναι ακόμα, Απρίλης, Μάης, Μάρτης, εμείς κοντά το θέρος, λοιπόν. Αυτά ήθελα να πω στο ξεκίνημα. 07 και 37 δευτερόλεπτα. Ζωντανά, ολοζώντανα, live. Σπαρταράμε, κυρίες και κύριοι. Φρέσκα κουλούρια έχει ο κουλουράς και σήμερα η μέρα Παρασκευή 17 Ιουλίου της Αγίας Μαρίνας 2026. Εδώ στο πρώτο και μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Κρήτης, εδώ στο Music Club 105,8. Θα ξεκινήσουμε λίγο με Χριστοδάντη το κομμάτια. Έχω ετοιμάσει και λίγο Αναβίσιτο, σ' αγαπώ, μ' αγαπάς. Έχω ετοιμάσει και λίγο Μιχάλη Ρακιντζή και λίγο Δέσποινα Βανδύ και λίγο Τρύπες και λίγο Στέφανο Κορκολή και λίγο Χρήστο Κυριαζή. Προγραμματάρα και σήμερα, όπως κάθε μέρα, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Music Club 105,8.

0: όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Άκου και κολύβα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.
3: Να να να να να να να να να να να. Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. 07 και 15 και 06 δευτερόλεπτα ημέρα Παρασκευή σήμερα, 17 του μηνός, 17 Ιουλίου 2026, λίγο πριν το πάρα πολύ ωραίο και το πάρα πολύ καυτό Παρασκευό Σαββατοκύριακο που έχετε. Από Κυριακή και μετά, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, θα έχουμε καύσονες, πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Και διαβάζω στο σαν σήμερα ότι σαν σήμερα πριν από αρκετά χρόνια, συγκεκριμένα το 1973, αγέννητοι ήμασταν τότε, 20 Ιουλίου δηλαδή, και την περίοδο τέλος πάντων, είχαμε καύσωνα ο οποίος έπλυδε τότε την Ελλάδα και διήρκησε, είχε ξεκινήσει από τις 20 Ιουλίου μέχρι τις 26 περίπου, και είχαμε πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες τότε, το 1973. Λαμία 47 βαθμούς, Ελευσίνα 47, Τανάγρα 46, Λάρισα 45 κτλ. Θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και εμείς φέτος το 2020, πόσο έχουμε, 26, από Κυριακή και μετά, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, αλλά εντάξει, όχι τόσο υψηλές. Αρκετά υψηλές όμως, θα κάνει ζέστη γύρω στους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτά. Να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μου εδώ, τον Βαγγέλη τον Καραπά, ο οποίος μου στείλε εδώ ένα βίντεο. Τι είναι αυτό, μια εγγραφή ήχου, τι μου έχει στείλει. Ναι, κάτι μου έχει στείλει, τέλος πάντων θα τα ακούσω, γιατί δεν ξέρω τι μου έχει στείλει. Που ο οποίος ο φίλος μου Βαγγέλης είναι επίσης κολλητός του κολλητού μου, οπότε είμαστε κολλητοί μέσω κολλητού, αλλά και αυτός ο ίδιος είναι και εμένα κολλητός μου. Τέλος πάντων, και ήταν και χθες και αυτός στο πολύ ωραίο μεγάλο street party που ήμασταν χθες στο Transistor, στο Τσαλικάκι, και περάσαμε πάρα πολύ ωραία, και θα είμαστε και σήμερα και απόψε το βράδυ θα είμαι εκεί. Θα έχει και live με τον Καράμανλη και τα λοιπά και την Μαρία, και θα είμαι και εγώ εκεί να περάσουμε άλλη μια μέρα πάρα πολύ ωραία σήμερα που είναι της Αγίας Μαρίνας. Θα πάμε εκεί στο Transistor, στο Τσαλικάκι. Χρόνια πολλά στη Μαρίνα και στον Μαρίνο που γιορτάζουν σήμερα. Είναι σήμερα της Αγίας Μαρίνας. Μεγάλη γιορτή βέβαια, γιορτάζει και η Μαρίνα εδώ, η Δανδουλάκη, η Μάνια δηλαδή. Μεγαλομάρτης της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η Μαρίνα, η Αγία Μαρίνα, η μνήμη της οποία γιορτάζεται 17 Ιουλίου. Πάρα πολλοί κόσμος πήγε και στη Βόνη εδώ τώρα 2-3 μέρες. Και με τα πόδια πάρα πολλοί φίλοι μου πήγαν εκεί να προσκυνήσουν στην Βόνη. Η Μαρίνα, η οποία έζησε, η Αγία Μαρίνα, τον 3ο αιώνα μετά, τον 3ο μετά Χριστόν αιώνα. Μεγάλο μάρτης αυτή η Μαρίνα. Ήταν προστάτηδα, είναι και προστάτηδα Αγία της Λέρου, του νησιού της Λέρου και τα λοιπά και τα λοιπά. Και πολύ ωραίο όνομα το Μαρίνα. Πάρα πολλές και πάρα πολλοί κόσμος έχει το όνομα Μαρίνα. Βέβαια υπερέχει, πώς το ναι, η Μαρίνα εδώ, η Δανδουλάκη, η Μάνια η Δανδουλάκη. Μαρίνα τώρα, ποιος άλλος, Μαρίνα, Μαρίνα, Μαρίνος, Μαρίνος, κανένα πιο γνωστό. Υπάρχει ας πούμε, ποιος άλλος, κάτσε να δούμε εδώ, έχει διάφορα ονόματα. Μαρίνα Τσιντικίδου, να ορίστε. Μοντέλο και παρουσιάστρια και ηθοποιός από τα 90's. Υπάρχει Μαρίνα Αμπράμοβιτς, η καστική καλλιτέχνης από τη Σερβία. Δεν την ξέρω. Υπάρχει, αυτά. Υπάρχει όμως και η Μαρίνα Σάτι που θα βάλουμε σε λίγο με το λαλαλα. Υπάρχει όμως και ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Δάκη που μιλάει για το όνομα Μαρίνα και είναι αυτό εδώ.
4: Μου το πει η αστρολόγος μου η Μαρίνα.

0: άκουσες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιο αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα, φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.
4: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. 07 και 23 και 11 δευτερόλεπτα. Να θυμίσω το Viber του σταθμού 69 70 11 10 58. 69 70 11 10 58. Να πάω στο Viber, να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Μανώλη. Μανώλη, καλημέρα μου. Λέει: καλημέρα κολλητέ μου, σήμερα ημέρα Παρασκευή, έρχεται ένα πάρα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο με ζέστη. Ναι, το ξέρω κολλητέ μου. Μήπως μπορείς να βάλεις λίγο Άννα Βύση το Αιγαίο? Εννοείται κολλητέ μου ότι θα παίξουμε λίγο Άννα Βύση, η οποία Άννα Βύση έχει βγάλει για ακόμα ένα πιο καινούριο τραγούδι, το οποίο λέγεται Όλο και πιο πάνω. Όλο και πιο πάνω. Όλο και πιο πάνω. Καμία σχέση, αλλά όλο και πιο πάνω. Όλο και πιο πάνω. Όλο. Μισό λεπτό να το βρω. Όλο και πιο πάνω. Είναι μαζί με τον με τον Άρτζι. Δεν τον ξέρω. Τον Άρτζι. Πολύ χορευτικός, στο ίδιο στυλ. Η Άννα Βύση, η οποία πάλι πάει όλο και πιο πάνω με τον Άρτζι. Η Άννα Βύση συναντά τον Άρτζι. Ναι, αυτός είναι Έλληνας. Διαβάζω το δελτίο τύπου. Έλληνας Global Superstar Άρτζι, έτσι λέγεται. Ο οποίος βρίσκεται στην κορυφαία στιγμή της πορείας του. Ναι, μπράβο. Ως ο νούμερο ένα Έλληνας καλλιτέχνης παγκοσμίως στο Spotify. Έλα ρε Άρτζι, μπράβο ρε κολλητέ μου. Συγχαρητήρια. Έχει εκατομμύρια ακροατές, εμφανίσεις στα μεγαλύτερα φεστιβάλ και κλαμπ του κόσμου και συνεργασίες με ονόματα όπως ο David Guetta, Armin Van Buuren και τα λοιπά. Και τώρα φτιάξανε μαζί με την Άννα Βύση το Όλο και πιο πάνω. Μπράβο, ανοίγει λέει ένα νέο κεφάλαιο με ήχο η Άννα Βύση, συναντώντας την σύγχρονη ηλεκτρονική αισθητική ενός δημιουργού με ισχυρό αποτύπωμα στην διεθνή σκηνή. Μπράβο ρε Σιγιάλ. Φτιάξανε λοιπόν ένα τραγούδι σε στίχους του Νίκου Καρβέλα και παραγωγή, παύλα μουσική δηλαδή, από τον Άρτζι. Το τραγούδι λέγεται Όλο και πιο πάνω. Μια πολύ ωραία έτσι συνεργασία. Θα κυκλοφορήσει το τραγούδι την ερχόμενη Παρασκευή 24 Ιουλίου. Συμφωνούμε μέχρι εδώ? Συμφωνούμε. Μέχρι τότε σε ποιο ραδιόφωνο θα το ακούτε πρώτη μετάδοση? Εδώ. Πώς λέγεται ο σταθμός? Music Club 105,8. Εδώ που κάνουμε τα τραγούδια επιτυχίες, κυρίες και κύριοι. Καινούριο τραγούδι, πρώτη μετάδοση εδώ στο Music Club 105,8 από την Άννα Βύση. Το τραγούδι λέγεται Όλο και πιο πάνω. Θα πάμε σε πολύ μικρό break διαφημιστικό. Θα επιστρέψω και πάλι με Άννα Βύση και θα βάλω το Αιγαίο, το προηγούμενο καινούριο της τραγούδι. Good morning!

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό, χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαβάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαβάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
3: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-00-8888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
4: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίδια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες. Προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 €. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 € ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
9: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε.

μόνο αλλιώς. Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, πάντα εδώ ζωντανά εδώ στο Music Lab 105,8 το ραδιόφωνο αλλιώς, 07 και 34 και 29 δευτερόλεπτα ημέρα Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026. Good morning, τι κάνετε, πώς είστε, την καλημέρα μας. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου, τον κολλητό μου, τον Βαγγέλη τον Καραπά που λέγαμε και προηγουμένως. Βέβαια, καλημέρα μου, λέει κολλητέ μου, ο κολλητός του κολλητού κτλ. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Νίκο τον Νάθενα από την Τεχνοτέντ Νάθενας. Ερωτευμένος με τον Νίκο Βέρτη, ο φίλος μου ο Νίκος ο Νάθενας, λόγω ονόματος. Εννοείται ότι θα ξεκινήσουμε την εκπομπή να βάλουμε λίγο Νίκο Βέρτη. Και να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιάννη τον Γεωργαλή από την Ταβέρνα Γιακουμής, τα παϊδάκια του Γιακουμή στο κέντρο στην αγορά. Κυρίες και κύριοι, τα φιλιά μας να στείλουμε σε όλα τα παιδιά εκεί για την αγάπη μας. Ο Καράφλας έφυγε, να σε ενημερώσω, δεν μπορέσαμε να έρθουμε και θα επιστρέψει και πάλι τον Σεπτέμβριο. Οπότε το Σεπτέμβριο που θα επιστρέψει ο Καράφλας θα ξαναπεράσουμε κι εμείς μια βόλτα από εκεί, από τα παϊδάκια του Γιακουμή. Εσείς βέβαια εννοείται ότι μπορείτε να πηγαίνετε καθημερινά, εννοείται ότι μπορείτε να παραγγέλνετε και από το eFood, εννοείται ότι μπορείτε να πηγαίνετε εκεί να τα παίρνετε take away, ας πούμε, τα φαγητά, τα παϊδάκια, τα μπριζολάκια, τις πασετούλες, τα μπιφτεκάκια κτλ. Εμείς τώρα όποτε βρούμε χρόνο θα πάμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την εκπομπή όπως είπα και προηγουμένως. Θα βάλουμε λίγο Νίκο Βέρτη στο ξεκίνημα, να τα αφιερώσουμε πάρα πολύ αγάπη στον κολλητό μας τον Νίκο τον Άθενα. Έχω ετοιμάσει και λίγο Αναβίση το Αιγαίο, λίγο Αντώνη Ρέμο το Αδιάβαστα Μηνύματα, λίγο Κώστα Μπίγαλη του Αιγαίου τα Blues. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ. Good morning.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Ημέρα Παρασκευή σήμερα. Να θυμίσω μια φορά το Viber του σταθμού. 6970 11 1058. 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιάννη. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στο καλύτερο ραδιόφωνο του πλανήτη. Αν μπορείς σε παρακαλώ, μου λέει, θέλουμε να μας βάλεις ένα τραγούδι από το συγκρότημα 2002 GR, το Δεν Είσαι Έρωτας Εσύ. Εννοείται, εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας στο Instagram το δικό μου, το οποίο είναι DJ Παναγιώτης Μάρτης, στο Instagram, στο Facebook, στο Messenger, στο TikTok. Να με βρείτε, να με κάνετε follow στο Instagram για να ενημερώνεστε για τα event, για τα κουτσομπολιά, τέλος πάντων για οτιδήποτε ανεβάζω εκεί στο Instagram το δικό μου. Και εννοείται ότι στο Instagram, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης, μπορείτε να μου στείλετε μηνύματα για να βρούμε ημερομηνίες, να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι, να το φτιάξουμε, να το κάνουμε τέλειο. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε και μηνύματα και στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8. Και μια και λέμε για Instagram κλπ, να πούμε και για τον Γιώργο το Σαμπάνη, τον κολλητό μας, ο οποίος ήταν χθες εδώ στο ραδιόφωνο παρέα με την Κωνσταντίνα την Παπαδοπούλου. Κάνανε μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη, κουβεντιάσανε, είπαν εδώ, είπαν από εκεί, από εδώ, είπαν και βέβαια σαφώς για την μεγάλη αποψινή συναυλία απόψε το βράδυ. Ο Γιώργος Σαμπάνης παρέα με το Music Club 105,8 στο Τεχνόπολης στην Αμουδάρα κατά τις 9 ώρα το βράδυ θα ξεκινήσει η συναυλία. Sold out είναι η συναυλία με πάρα πολύ κόσμο, αλλά εμείς έχουμε μία διπλή πρόσκληση να σας δώσουμε για τον Γιώργο Σαμπάνη για απόψε το βράδυ, για να πάτε εκεί στο Τεχνόπολης στην Αμουδάρα να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Και πώς θα τη δώσουμε? Θα τη δώσουμε με το Instagram του σταθμού, το Music Club 105,8. Και με ποιον τρόπο? Με τον τρόπο που δώσαμε και χθες. Δηλαδή σε Γιώργο ή Γεωργία θα δώσουμε την διπλή πρόσκληση για τον Γιώργο Σαμπάνη. Λοιπόν, φίλε ακροατή και ακροάτρια, αν σε λένε Γιώργο ή αν σε λένε Γεωργία, στέλνεις μήνυμα εσένα τώρα, όχι το παιδί σου, την ανιψιά σου, τον ξάδερφό σου, τον τρίτο σου συμπέθερο. Εσένα, αν το όνομά σου είναι Γιώργος ή Γεωργία και μας ακούς και θέλεις να πας στον Γιώργο Σαμπάνη, έχουμε μια διπλή δωρεάν πρόσκληση να σου δώσουμε. Πηγαίνεις στο Instagram του σταθμού, γράφεις μήνυμα και γράφεις Σαμπάνης, κενό, ονοματεπώνυμο και το κινητό σου τηλέφωνο, το στέλνεις στο Instagram του σταθμού και το πρώτο μήνυμα που θα έρθει θα κερδίσει μια διπλή πρόσκληση για τον Γιώργο Σαμπάνη απόψε το βράδυ στο Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Μέχρι να γίνει αυτή η διαδικασία με τα μηνύματα, θα παίξουμε εμείς βέβαια, εννοείται, λίγο Γιώργο Σαμπάνη. Διαλέξαμε το Άγρια Θάλασσα, έχουμε ετοιμάσει και 2002 GR, το Δεν Είσαι Έρωτας Εσύ που λέγαμε και προηγουμένως, και επιστρέφω σε λίγο, μείνετε εδώ.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
2: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
1: Όχι.
2: Γι' αυτό έσπασε.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
3: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
4: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
3: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Skip Scone 48 μεζούρες ή υγρό 48 ή 52 μεζούρες 8 και 85 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Μωρομάντιλα Σεπτόνα Dermasoft Family 100 τεμαχίων 97 λεπτά.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
7: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
8: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
9: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Από την κορυφή του Ψιλορίτη.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι καλοκαίρι, κάνει ζέστη, άλλοι πάνε διακοπές και εμείς είμαστε εδώ και κάνουμε εκπομπή.
2: DJ Παναγιώτης
1: Μάρτιο.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές στο ραδιόφωνο Αλλιώς, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8, 07 και 59 και 10 δευτερόλεπτα, ημέρα Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026. Την καλημέρα μας. Good morning. Good morning. Έρχεται ένα πάρα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο με πάρα πολύ ζέστη. Να θυμίσω μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τα βίντεο σας, τις φωτογραφίες σας, τέλος πάντων οτιδήποτε θέλετε. Και εμείς είμαστε εδώ για όλους εσάς. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Ηλία, τον Μαξίτογλου, τον DMS εδώ, τον κολλητό μου που ήταν και αυτός εχθές δίπλα μου εκεί και καθότανε και κάναμε την παρέα μας και ήπιαμε τα ποτάκια μας. Τώρα ξύπνησες, κολλητούλη μου, 8 η ώρα. Από τις 5 ώρα τα ξημερώματα ξυπνήσαμε, μάλλον δεν κοιμηθήκαμε. 4 παρατέταρτο φύγαμε από εκεί, 5 η ώρα ήμασταν στο πόδι. Είχαμε κάνει και μπάνιο και ήμασταν και εδώ στο ραδιόφωνο, για να υπάρχει αυτή η φρεσκαδούρα τέλος πάντων που ακούει ο κόσμος. Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, ladies and gentlemen, να επιστρέψουμε λίγο στην μουσική. Θα βάλουμε λίγο Θοδωρή Φέρι, το Θα Πάθεις Έρωτα. Έχω ετοιμάσει και λίγο Κώστα Μπίγαλη και λίγο Φατμέ και λίγο Σαν Άμπα. Οπότε μια χαρά, μείνετε εδώ.

0: Γεια σας, είμαι ο Τριαντάφυλλος.
1: Music Club 105,8.
0: Και ακούτε Music Club σε 105,8.
1: Όλη μέρα.
0: Δεν ακούω μόνο εγώ.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Ακούει όλη Κρήτη.

0: Ricky Lapao.
1: Music Club.
0: Music Club.
1: Music Club.
0: Music Club. 105,8.

0: ξεκίνησε ο Χρήστος Ζιόλης και είναι πλέον στην Arsenal με 40 εκατομμύρια ευρώ. Congratulations, ένα μαγικό ταξίδι. Μαγικό ταξίδι ενός αγοριού από την Θεσσαλονίκη που δεν τα βρήκε όλα ρόδινα, αλλά απέδειξε πρώτα στον ΠΑΟΚ και μετά στην Μπριζ ότι είναι φτιαγμένος για τα δύσκολα και τώρα πλέον θα είναι στην Arsenal. Πω, πω, πω ρε φίλε, χαμός, 40 εκατομμύρια ευρώ, μαγικό ταξίδι. Πω, πω, πω, πω, πω, congratulations, συγχαρητήρια, παίκταρας. Η πρωταθλήτρια Αγγλίας, η Arsenal, έδωσε 40 εκατομμύρια ευρώ στην βελγική Μπριζ, την ομάδα με την οποία ο δικός μας ο 22 ετών επιθετικός ήταν καταπληκτικός τα δύο τελευταία χρόνια. Έδωσε λοιπόν 40 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει. Congratulations, μπράβο, συγχαρητήρια. Ο Χρήστος Τζιόλης, ελπίζουμε και άλλα παιδιά να καταφέρουν τέτοια πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο στην μουσική. Να βάλουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη, το ενόπνευμα φθηνό. Ένα λίγο παλιότερο τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη, το οποίο έχει γίνει viral πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Αν το ανεβάζει συνέχεια ο κόσμος, το ζητάει συνέχεια ο κόσμος στο TikTok. Μου το ζητάνε εδώ στο ραδιόφωνο, μας το ζητάνε στα live, παντού όπου για να βρεθούμε και όπου για να σταθούμε. Έρχονται παιδιά και μας ζητάνε το ενόπνευμα φθηνό από τον Γιώργο Μαζονάκη. Έχω ετοιμάσει και λίγο και τη Γαρμπή και λίγο Κώστα Μπίγαλ, οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.
1: Αφού δεν μου αγαπάς. Αφού δεν μ' αγαπάς, καρδιά μου.

0: Не пупаме. Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας, good morning. Την καλημέρα μας και στο Ηράκλειο Bowling Center, αλλά και στο Fun Factory, τον μεγαλύτερο παιδότοπο της πόλης του Ηρακλείου. Από τα αγαπημένα μας μαγαζιά εδώ στο κέντρο, το Ηράκλειο Bowling Center και το Fun Factory. Εννοείται βέβαια ότι έχουμε και φαγητό πάρα πολύ ωραίο, εξαιρετικό και στα δύο μαγαζιά, και παιδότοπους βέβαια και στα δύο μαγαζιά, και κοκτέιλάκια και στα δύο μαγαζιά, και τα παγωτάκια μας τα ωραία, για να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Το Ηράκλειο Bowling Center, το οποίο ανανεώθηκε, ανακαινίστηκε, αναβαθμίστηκε και τα λοιπά, έβαλε καινούργια μηχανήματα, και βέβαια και ο μεγαλύτερος παιδότοπος δίπλα της πόλης του Ηρακλείου, το Fun Factory. Έχω τώρα δύο παιχνίδια bowling να σας δώσω για το Ηράκλειο Bowling Center, για να πάτε εκεί να παίξετε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Θα τα δώσουμε με το Instagram του σταθμού. Και πώς θα τα δώσουμε? Θα τα δώσουμε σε Μαρίνο και Μαρίνα που γιορτάζουν σήμερα. Οπότε, φίλε ακροατή και φίλη ακροάτρια, εάν σε λένε Μαρίνο ή Μαρίνα, εσένα, όχι κάποιο ξάδερφο, τρίτο συμπέθερο, πρώτο ξάδερφο της νονάς σου κτλ., αν σε λένε εσένα Μαρίνο ή Μαρίνα και γιορτάζει σήμερα, οπότε χρόνια πολλά που γιορτάζει σήμερα. Μας στέλνεις μήνυμα στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8. Γράφεις bowling, κενό όνομα, τυπώνυμο και κινητό τηλέφωνο, και θα κερδίσεις δύο παιχνίδια bowling για να πας εκεί να παίξεις και να περάσεις πάρα πολύ ωραία. Να στείλω την καλημέρα μου και στο φίλο μου τον Ζήνωνα. Αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης. Και επίσης την καλημέρα μας και στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Αθηνά. Πάω στο φίλο μου το Μιχάλη, το οποίο με στείλε μήνυμα στο δικό μου το Instagram, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης. Λέει καλημέρα φίλε, πες ένα χρόνια πολλά στο δικό μου το Μαρίνο για τη γιορτή του που γιορτάζει σήμερα, για το γιο του φαντάζομαι, και να βάλω και ένα τραγούδι. Εννοείται Μαρίνο, χρόνια πολλά. Κολλητέ μου Μιχάλη που σε είδα προχθές, επίσης την καλημέρα μου, good morning. Να βάλουμε λίγο Σοφία Αρβανίτη, μια κίνηση καλοκαιράκι. Από τα παλιά τα ωραία, το μη μου μιλάς για καλοκαίρια. Έχω ετοιμάσει και φάτ με το καλοκαιράκι, οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου. Οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου. Music Club. 105,8.
3: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού για τα μηνύματά σας, τα βίντεό σας, τα voice messages και τα σχετικά. 6970 11 1058. 6970 11 1058. Να πάω στο Viber του σταθμού. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Μάνο. Καλημέρα Μάνο, τι κάνεις? Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη. Τον Κώστα Μπίγαλη μου λέει θα το βάλεις το τραγούδι, θα το βάλω σε λίγο. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Έφη. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, σε ακούμε και σήμερα από τη δουλειά. Θέλουμε να βάζεις λίγο Ελένη Φουρέιρα. Εννοείται, θα παίξω λίγο Ελένη Φουρέιρα. 2810 370 888 είναι το τηλέφωνο του ραδιοφώνου. 2810 370 888. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου. info@musicclub.gr, info@musicclub.gr. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Ζήνωνα. Αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα Ζήνων Διονυσιάδης, θωρακισμένες πόρτες για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια του χώρου σας με τις θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας με επένδυση αλουμινίου, διαθέσιμες σε τεράστια ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων, μόνο από το φίλο μας τον Ζήνωνα. Να στείλω την καλημέρα μου και στα βενζινάδικα της Envirol που κινούν την Κρήτη και είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στο Music Club 105,8. Την καλημέρα μας και στην EcoProcat Γιώργος Προβιδάκης στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών για να φτιάξετε το σπίτι σας με το κλειδί στο χέρι. Να πάω στο Instagram το δικό μου, στο DJ Παναγιώτης Μάρτς. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Δημήτρη τον Καστρινάκη. Καστρινάκης Δημήτρης, καλημέρα μου λέει μεγάλο, ο κολλητός μου που ήμασταν εχθές παρέα. Είμαστε στο Ρέθυμνο και σε ακούμε. Πάμε φαλάσσαρνα και θα θέλαμε να ακούσουμε το Για Σένα. Εννοείται ότι θα το βάλουμε από το Θοδωρή Φέρι. Μισό λεπτό να το βρούμε αμέσως. Το παίξαμε και χθες κολλητέ μου, αν θυμάσαι καλά. Στο βάλαμε το τραγούδι μια-δυο φορές και μάλιστα θα βάλουμε τώρα δύο τραγούδια από τον Θοδωρή Φέρι, επειδή ξέρουμε ότι σας αρέσει πάρα πολύ ο Θοδωρής Φέρης, αρέσει και σε εμάς. Το πρώτο τραγούδι θα είναι το Για Σένα που αρέσει εδώ στον φίλο μας τον Δημήτρη τον Καστρινάκη και την παρέα του, και θα βάλουμε και αμέσως μετά και το Λίγο Λίγο. Θα πάμε σε break, επιστρέφω σε λίγο και πάλι, μείνετε εδώ.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8 παρουσιάζει
2: το απόλυτο live event του καλοκαιριού. Είναι γεγονός. Νίκος Απέργης live στο News Seaside. Μαζί του η Έλενα Παπαπαναγιώτου. Μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη. Σάββατο 18 Ιουλίου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Ο Νίκος Απέργης live στο News Seaside. Στην παραλία Καρτερού. Κρατήσεις στο 6979-057-485. Πρόλαβε, γιατί τέτοιες βραδιές δεν τους χωράνε όλους.
1: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
3: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
4: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνο 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού. Κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
3: The Thermos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
3: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
5: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
6: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
5: Αχα! Το ήξερα!
6: Nice to meet you.
2: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980, με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
6: Nice to meet you.
5: Βόλτα με αμάξι.
2: Μπα,
5: βόλτα με αεροπλάνο,
2: too much.
5: Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό.
2: Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης.
5: Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης, αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίου φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια, εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα.

0: 92,8. Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, 08 και 38 και 30 δευτερόλεπτα. Την καλημέρα μας, σήμερα Παρασκευή. Έρχεται ένα πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ ζεστό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Το έχουμε πει αρκετές φορές. Από την Κυριακή και μετά θα κάνει πάρα πολύ ζέστη καύσωνα μέχρι και την Τετάρτη. Την Κυριακή που ξεκινάει και ο καύσωνας, την Κυριακή στην Θεσσαλονίκη θα πάει ο Οσμάν και θα παρουσιαστεί την Δευτέρα ο παίκτης που έφυγε από τον Παναθηναϊκό και δεν στεναχωρέθηκε σχεδόν κανένας και πήγε στον ΠΑΟΚ με σχεδόν 10 εκατομμύρια. Μια χαρά, congratulations. Έφτασε όμως στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Γιαμπουσέλε, αποθέωσε από τον κόσμο των Πρασίνων λίγο πριν από τις 6.30. Ο Γάλλος διεθνής έφτασε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για λογαριασμό των Πρασίνων και αποθεώθηκε βγαίνοντας στον χώρο των αφήξεων. Congratulations. Να πούμε άλλη μια φορά για τον Χρήστο Τζιόλι, ο οποίος πήγε στην Arsenal, αν δεν το ακούσατε, για 40 εκατομμύρια ευρώ. Η μεταγραφή του από την Μπριζ, ρεκόρ για Έλληναν παίκτη. Ο διεθνής παίκτης Έλληνας, ο οποίος άσως επιστρέφει στην Αγγλία, αυτή τη φορά με την φανέλα της Arsenal. 40 εκατομμύρια ευρώ, congratulations, συγχαρητήρια στον Χρήστο Τζιόλι. Την καλημέρα μας να στείλουμε στο φίλο μας τον Γιάννη τον Αντιτοκούμπο, τον κολλητό μας, ο οποίος μπήκε στα αποδυτήρια των Miami Heat, πλέον στην καινούργια του ομάδα, άφησε τους Milwaukee Bucks, πλέον φοράει το νούμερο 7, πήγε στους Miami Heat, έκανε κάποιες δηλώσεις, λέει ήρθα εδώ γιατί θέλουμε να πάρουμε δαχτυλίδι, να πάρουμε πρωτάθλημα. Ο Greek Freak, ο οποίος πήγε εκεί στα αποδυτήρια, είδε τη φανέλα, περιεργάστηκε λίγο τη φανέλα με το νούμερο 7, την οποία θα φορά στο Miami και έδειξε ανυπόμονος για τον νέο σταθμό της καριέρας του. Αλλαγές, μεταγραφές γίνονται αυτά, κυρίες και κύριοι, σε όλο τον κόσμο. Να στείλω την καλημέρα μου στην Art Glass Νεόπουλος, που είναι και σήμερα στην παρέα μας, όπως και κάθε μέρα, εδώ στον Music Club 105,8, η αγαπημένη μας εταιρεία Art Glass Νεόπουλος. Αν θέλεις κομψότητα, ασφάλεια και άψογο αποτέλεσμα, αν τα θέλεις όλα αυτά, μία είναι η λύση. Art Glass Νεόπουλος. Εξειδικευμένες κατασκευές γυαλιού με ποιότητα που ξεχωρίζει. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε λίγο στην μουσική. Θα βάλουμε λίγο Κώστα Μπίγαλη, το οποίο τραγούδι έχουμε υποσχεθεί από προηγουμένως, του Αιγαίου τα Blues. Έχω ετοιμάσει και λίγο Θοδωρή Φέρη την Κούνια. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Good morning. Μείνετε εδώ.

0: 92,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Ζήνονα. Αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης. Η έκθεσή μας είναι στη Λεωφόρο Παπαναστασίου 140. Και επίσης την καλημέρα μας και στα Ακροπολία Ιερονιμίδης. Nice to meet you, πάντα με την καλύτερη ποιότητα στο κρέας. Δύο καταστήματα, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1, λίγο πριν το Παγνί. Επίσης την καλημέρα μας στο Αθηναής Garden and Hall. Για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική εκδήλωση που επιθυμείτε στις Μαλάδες Ηρακλείου, για να ζήσετε την δικιά σας μαγεία. Την καλημέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη, κολλητός φανατικός ακροατής της εκπομπής. Την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος με ενημερώνει για τα πράσινα νέα της ημέρας. Ενημέρωσε, λέει, τους ακροατές ότι έφυγε και το Ολιόπουλος. Μάλλον ο Ολιόπουλος έχει φύγει και έχει πάει στον Άρη. Εγώ θα τον ήθελα, η αλήθεια είναι, τον Ολιόπουλο. Εγώ τον συμπαθώ πάρα πολύ. Πολύ καλό, πολύ καλός παίκτης, εξαιρετικός, πολύ σοβαρός, άξιο παιδί. Για μένα προσωπική άποψη πάντα εκφράζω. Ο Ολιόπουλος μάλλον θα πάει, θα καταλήξει στον Άρη. Την καλημέρα μας να στείλουμε και σε όλα τα παιδιά που ρωτάνε. Τελικά ο Ντόρσεϊ λέει πού θα πάει, που δεν ξέρουμε. Ο Γόκαπ λέει πού θα πάει. Ποτέ δεν ξέρεις. Οι εκπλήξεις διαδέχονται η μία την άλλη. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει τέλος πάντων με αυτούς τους παίκτες. Αλλά όπως έλεγα και προηγουμένως, Απρίλης, Μάης, Μάρτης, κοντά το θέρρος, κυρίες και κύριοι. Έγινε και η κλήρωση για την Super League. Έχουμε αναλυτικά το πρόγραμμα των ντέρμπι του πρωταθλήματος. Οι αναμετρήσεις ανάμεσα Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Όφη, ΠΑΟ, Κάρι, στην κανονική διάρκεια της φετινής Super League 1. Έχουμε το πρόγραμμα. Οπότε πηγαίνετε εσείς παρεμπιπτόντως, μια και παίζουμε εδώ και τη διαφήμιση, να πάρετε τα εισιτήρια διαρκείας σας από τον Όφη, κυρίες και κύριοι, για να είτε είστε Όφη είτε είστε οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Και καταρχήν για να στηρίξετε τον Όφη, και κατά δεύτερον να δείτε και την αγαπημένη σας ομάδα με τα εισιτήρια διαρκείας. Να βλέπετε και τον Όφη, να βλέπετε και τις ομάδες που θα κατεβαίνουν τέλος πάντων να παίζουν εδώ. Έχει και ομίλους, έχει και Ευρώπη φέτος ο Όφη κτλ. Έχει πολλούς και πάρα πολύ ωραίους αγώνες. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σε break διαφημιστικό, η ώρα είναι 08:47 και 30 δευτερόλεπτα, να παίξουμε λίγο Θοδωρή Φέρη. Το όνειρο θα είναι ξανά, την Κούνια δηλαδή. Έχω ετοιμάσει και λίγο Ελένη Φουρέρη. Επιστρέφουμε σε λίγο, μείνετε εδώ.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

0: πάντα.
1: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης. Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
3: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους. Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμος για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
4: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
5: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
4: Όχι.
5: Γι' αυτό έσπασε.
4: Και τώρα.
5: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
6: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
6: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
7: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα και την περίοδο των εκτόσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκτόσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
8: Ψυγείο καταψύκτης Bosch, διαστάσεων 2 μέτρα ύψος, επί 70 πλάτος, γραφίτι, ενεργειακής κλάσης Α, με 5 έτη εγγύηση, μόνο 999 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, Α ενεργειακής κλάσης, με λειτουργία ατμού, μόνο 489 ευρώ. Ηλεκτρική κουζίνα Bosch, inox, με κεραμικές εστίες, μόνο 529 ευρώ. Και όλες οι οικιακές συσκευές, Bosch, Pitchos, NEF, με δώρο το ΦΠΑ. Η προσφορά ισχύει μέχρι την Κυριακή 19 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
7: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
9: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
10: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
9: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
11: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
12: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
13: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
14: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
15: Μα είναι βραδιά bowling.
14: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
15: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
16: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
15: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
17: Έρχεται ο ξάδερφος από την Αθήνα. Πού να του κάνουμε το τραπέζι?
15: Στον Αυλόγυρο, Μαρία.
18: Να πάρουμε κοντοσούβλι χοιρινό ή κοτόπουλο. Πασέτα, γιουβέτσι, μουσακά. Να τον τρελάνουμε.
17: Πάρε και ορεκτικά. Α, βάλε και 5 κιλά αρνάκι οφτό στον ξυλόφουρνο που το κάνουν λουκούμι.
18: Με τον Αυλόγυρο δεν θα θέλει να φύγει.
0: Ψητοπολείο Αυλόγυρος στον Καρτερό. Για μεγάλα τραπεζώματα και προσιτές τιμές.
19: Ψητοπολείο Αυλόγυρος και για τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 2810 30 1566.
20: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go for More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
21: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.

0: γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ραδιοκολλημένο εδώ. 1-0-5-8 Music Club 105,8.
3: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας, good morning. Πάντα εδώ ζωντανά, εγώ εδώ στον Music Club 105,8, εδώ που ακούσουμε μόνο επιτυχίες, στο ραδιόφωνο αλλιώς. 09:05 και 45 δευτερόλεπτα, ημέρα Παρασκευή. Και σήμερα εδώ βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο και μας ακούει μέσω ίντερνετ όπως και κάθε μέρα και από Ελλάδα βέβαια, αλλά και από εξωτερικό. Μια απλή αναζήτηση να κάνετε σαν Music Club 105,8, να γράψετε στο Google, στο Yahoo, στο Chat GPT. Πώς μπορώ να ακούσω τον Παναγιώτη live, θα σας βγάλει 300 τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ακούσετε το σταθμό μέσω ίντερνετ για να μην χάνετε ποτέ τις επιτυχίες. Αυτή την ώρα βλέπουμε πάρα πολλούς από Ελλάδα και βλέπω πάρα πολλούς και από το εξωτερικό. Βλέπω από Βέλγιο, από Τσεχία, από Γαλλία, από Γερμανία, από Σερβία, από Ολλανδία και από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Την καλημέρα μας. Μια και λέμε για Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ένας τύπος εδώ, διαβάζω τώρα από τις viral ειδήσεις των τελευταίων ωρών, ότι πωλήθηκε για 43 εκατομμύρια ευρώ ένας σκελετός

0: συλλεκτικά αυτοκίνητα, έργα τέχνης κτλ. Τώρα πλέον αυτό έγινε στη Νέα Υόρκη, μια και έλεγα Αμερική προηγουμένως. Συνέβη στη Νέα Υόρκη, όπου ένας σχεδόν πλήρης σκελετός τυρανόσαυρου Ρεξ ηλικίας περίπου 67 εκατομμυρίων ετών πωλήθηκε έναντι περισσότερων από πόσο 43 εκατομμύρια ευρώ, παραπάνω από 43 εκατομμύρια ευρώ, καταρρύπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ για απολίθωμα δεινοσαύρου. Αν είναι δυνατό, T-Rex, ποιος τον είχε καταρχήν και ποιος τον πολλούνται αυτά τα πράγματα καταρχήν. Λοιπόν, μακάρι να είχαμε κι εμείς ένα τυρανόσαυρο Rex απολίθωμα κτλ. Λοιπόν, αυτά με τα κουτσομπολιά, τα viral, τα παγκοσμίως. Με τους τυρανόσαυρους, να επιστρέψουμε λίγο στην μουσική με το βουνό, να βάλουμε λίγο Αντώνη Ρέμο το Δευτέρα. Έχω ετοιμάσει και λίγο Σαρμπέλ από τα παλιά, το σε πήρα σοβαρά. Επιστρέφω σε λίγο, την καλημέρα μας, μείνετε εδώ.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας.

0: τίποτα άλλο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, πάμε λίγο στον καιρό. Παρασκευή σήμερα 17 του μηνός, 17 Ιουλίου. Μέγιστη θερμοκρασία γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι περίπου 3 το μεσημέρι, με 47% υγρασία, 5 μποφόρ, βορειοδυτικούς ανέμους, καθαρός ουρανός, λιακάδα κτλ. Για αύριο ημέρα Σάββατο, μέγιστη θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία γύρω στους 32 βαθμούς Κελσίου, με 36% υγρασία, με 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους, ρηπές ανέμου περίπου με 55 χιλιόμετρα την ώρα. Θα φυσάει λιγάκι δηλαδή αύριο. Και πάμε τώρα στην Κυριακή που σας έχω πει τώρα εδώ και αρκετές φορές και από τις προηγούμενες ημέρες. Τέλος πάντων, θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία, μέγιστη γύρω στους 35 βαθμούς Κελσίου, 27% υγρασία, με 3 μποφόρ βοριάδες 16 χιλιόμετρων. Οπότε δηλαδή δεν θα φυσάει και πάρα πολύ για να έχουμε αυτό το αεράκι τέλος πάντων να μας δροσίζει. Το ίδιο θα συμβεί και την Δευτέρα 20 Ιουλίου, δηλαδή από την Κυριακή 19, τη Δευτέρα 20, την Τρίτη 21 Ιουλίου, αλλά και την Τετάρτη, όπου θα είναι και η πιο καυτή μέρα, την Τετάρτη, την άλλη Τετάρτη 22 Ιουλίου, μέγιστη θερμοκρασία στο Ηράκλειο Κρήτης γύρω στους 41 βαθμούς Κελσίου, καύσωνας 4 μποφόρ βοριάδες, 12% υγρασία. Αυτό σημαίνει ότι θα κάνει πάρα πολύ ζέστη. Μια χαρά, το περιμένουμε πώς και πώς. Συνθήκες για μπάνιο. Ναι, δεν μπορεί να πει το κολύμβινς, ρε φίλε, λογοθεραπεία πρέπει να κάνει. Για μπάνιο τέλος πάντων. Φυσάει αρκετά σήμερα, οπότε και στην Αγία Πελαγία φυσάει λίγο, και στην Αμουδάρα και στον Καρτερό και στο Λέντα και στα Μάγια και στα Μάταλα και στο Τζούτσουρα. Στο Τζούτσουρα είναι λίγο παγωμένα τα νερά, που βλέπω τώρα εδώ τις θερμοκρασίες των υδάτων. Μα τι ενημέρωση, τι σταθμός είναι αυτός μέχρι και τις θερμοκρασίες που έχουν οι θάλασσες βλέπουν. Δηλαδή, Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκορπά. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, το όνομά και τα λοιπά, ναι. Καλημέρα μας, good morning. Αν ξυπνήσατε μόλις τώρα, εμείς είμαστε εδώ από τα Χάρακα κάθε πρωί από τις 7 η ώρα. Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας, 7 με 11. Εδώ στο Music Club 105,8. Λίγο αργότερα έχετε και η Κωνσταντίνα. Επιστρέφουμε λίγο στη μουσική. Θα βάλουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη. Το φταίνε οι νύχτες.

Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να πάω στο Viber να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου τη Γεωργία. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, τι προγραμματάρα μου λέει είναι αυτή και σήμερα. Κορυφαία η Νατάσα Θεοδωρίδου, μας αρέσει και πάρα πολύ ο Μαζονάκης. Μήπως μπορείς όμως να βάλεις, μου λέει, και λίγο Ρία Ελληνίδου. Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε και λίγο Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου, το εξηγήστε μου. Διάλεξα να παίξουμε. Να πάω και στο δικό μου το Instagram, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης στο Instagram, όπου μου στέλνετε μηνύματα, αφιερώσεις, καλημέρες και τα σχετικά. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου το Γιάννη, να πάω στον φίλο μου το Μιχάλη και να καταλήξω στην φίλη μου τη Μαρία. Μαρία καλημέρα. Καλημέρα μου λέει η Παναγιώτη, τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά είμαι εγώ εδώ στο σταθμό, εσύ τι κάνεις, ναι. Μήπως μπορείς να μας παίξεις λίγο Αναβίστος Αντρέ, που μας αρέσει πάρα πολύ, λίγο πριν πας στις διαφημίσεις, γιατί είμαστε στο αυτοκίνητο και θέλουμε να τα ακούσουμε. Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε το Σαντρέ. Ο τελικός του Μουντιάλ είναι την Κυριακή. Ισπανία-Αργεντινή θα γίνει στο New Jersey, New Jersey, σε αυτή την πόλη. Κυριακή 19 του μήνα, 10 η ώρα το βράδυ. Ο αγώνας που θα κρίνει τον παγκόσμιο πρωταθλητή έχει καταρρύψει κάθε ρεκόρ αρκετές ημέρες πριν από τη σέντρα. Πριν από τη μάχη του Μέση με του Γιαμάλ για το τρόπαιο. Παρένθεση, ο Γιαμάλ εχθές λέει στην προπόνηση δεν πήγε. Λες να υπάρχει κάποιος λόγος? Ήθελε να ξεκουραστεί μήπως το παιδί? Δεν ξέρω, θα δούμε την Κυριακή. Καταπληκτικός αγώνας με Μέση και Γιαμάλ πρωταγωνιστές. Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου θα είναι εκείνος με τα ακριβότερα εισιτήρια για αθλητικό γεγονός που έχει γίνει ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο μέσος όρος της τιμής των εισιτηρίων είναι 12.000 ευρώ. Ο μέσος όρος. Το πιο φθηνό εισιτήριο είναι περίπου 7.000 ευρώ και τα πιο ακριβά εισιτήρια πολλούνται στη σειρά 21 στον τομέα 115α. Είναι δύο εισιτήρια στην τιμή συνολικά, και τα δύο δηλαδή κάνουν 60.000 ευρώ. Δηλαδή το ένα περίπου 30.000 ευρώ. Τα προηγούμενα ρεκόρ είχαν σημειωθεί σε τελικούς Super Bowl, αυτό το αμερικάνικο, το football, το ποδόσφαιρο και τα λοιπά, αυτό με το rugby πώς το λένε. Τα εισιτήρια που ήταν τα ακριβότερα όσον αφορά στο μέσο όρο είχαν καταγραφεί στον αγώνα ανάμεσα στους Σαν Φραντζίσκο και τους Kansas Chiefs το 2024, που ήταν ο τελικός του Super Bowl. Ήταν περίπου τα πιο ακριβά εισιτήρια περίπου 10.000 ευρώ. Και εδώ μιλάμε, ο μέσος όρος είναι περίπου στα 12.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε τη διαφορά των χρημάτων που κοστίζουν τα εισιτήρια. Για να δεις από κοντά, εντάξει κοντά τώρα, με κιάλια τον βλέπεις από κοντά το Μέση και τον Γιαμάλ, για να δεις ποιος θα σηκώσει το τρόπαιο. Λοιπόν, το τρόπαιο. Επιστρέφουμε στη μουσική, όπως σας είχα υποσχεθεί προηγουμένως. Θα βάλουμε λίγο Ρία Ελληνίδου, το εξηγήστε μου. Θα παίξουμε και λίγο Αναβίστος Αντρέ. Θα πάμε σε πολύ μικρό break διαφημιστικό. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε λίγο Στέφανο Κορκολί και τη Λατέρνα. Μείνετε εδώ. Good morning.

0: βρίσκονται στον Music Club 105,8.
1: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
2: Do, Na, Do, Fa, E και Si.
1: Τι λες παιδί μου?
2: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα. Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials & More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένη κωδική πλακιδίων διατίθενται από 6,90 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials & More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
3: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
4: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες. Λάπτοπ Lenovo με 16 GB RAM μόνο 499 ευρώ. Ηλεκτρικό πατίνι Xiaomi με τροχούς 10 ιντσών μόνο 279 ευρώ. Samsung Galaxy A37 μόνο 269 ευρώ. Τάμπλετ Egobu 11 ιντσών με 8 GB RAM μόνο 149 ευρώ. Smartwatch Huawei GT5 μόνο 139 ευρώ. Και όλα τα προϊόντα τηλεφωνίας και πληροφορίας στις πιο cool τιμές της αγοράς. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
1: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
3: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
3: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη, Doos Dav 700 ml, μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,84. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, SKIP, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Διαφημίσεις, γέλος!

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
3: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
2: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.
4: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning. 09:46 και 20 δευτερόλεπτα, η μέρα Παρασκευή σήμερα 17 Ιουλίου, εδώ στο Music Club 105,8. Να θυμίσω το Viber του σταθμού 69 70 11 10 58. Να στέλνω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Γιάννα και την φίλη μας την η Φόφη, ναι, που μου ζήτησαν προηγουμένως το πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, την πάρα πολύ ωραία διασκευή που έκανε η Κατερίνα Λιόλιου σε ένα παλιότερο τραγούδι από τον Θάνο Πετρέλη. Το θυμίζεις, κάτι από Ελλάδα, καλοκαιρινότατο τραγουδάκι. Βλέπω τώρα, μια και λέμε για καλοκαίρι, εδώ την επίσκολητή μου την Ιωάννα Τούνη, που τη θαυμάζει όλος ο κόσμος, κυρίες και κύριοι, διότι κάνει διακοπές 365 μέρες το χρόνο σχεδόν. Δηλαδή ανά 2-3 εβδομάδες τη βλέπουμε και είναι διακοπές σε διαφορετικά εξωτικά μέρη. Και μπράβο της, ζηλεύουμε, ναι μεν, μπράβο της δε. Να μου πεις, ποια είναι η Ιωάννα Τούνη? Η Ιωάννα Τούνη, μια που μοιάζει με τον Βασίλη τον Χαραλαμπόπουλο, τέλος πάντων, έχει πάει τώρα, λέει, στο Μπαλί. Όχι το Μπαλί εδώ πέρα δίπλα μας, που επίσης είναι πάρα πολύ ωραία και έχει πολύ ωραίες παραλίες και πολύ ωραίες ταβέρνες να φάτε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Όχι στο δικό μας το Μπαλί, το εξωτικό Μπαλί. Το Μπαλί της Ινδονησίας. Πω, ρε, τι ταξιδάρες είναι αυτές, τι ταξιδάρες είναι αυτές. Πότε θα έρθει ο χειμώνας να πάμε κι εμείς κανένα ταξίδι, να πάμε κάπου που δεν έχουμε ξαναπάει, στο Παρίσι ας πούμε για παράδειγμα, να κάτσουμε 2-3 μέρες, να πάμε στο Μέλτ εκεί να πάμε να φάμε, να μην πάμε Disneyland, έχουμε πάει 100 φορές, να βγάλουμε καμιά φωτογραφία εκεί στον πύργο και να φύγουμε μετά να πάμε στη Λιόν, γιατί δεν έχει απευθείας πτήση για Λιόν, και να δούμε κανένα αγώνα της Βιλερμπάν. Διότι η Βιλερμπάν φέτος αναβαθμίστηκε, ανανεώθηκε, έχει πάρει τα πάνω της, έχουν πέσει πάρα πολλά εκατομμύρια και θα γίνει υπερομάδα. Δεν θα γίνει υπερομάδα σαν άλλες υπερομάδες, ονόματα μιλάμε, αλλά τέλος πάντων θα ανέβει επίπεδο η Βιλερμπάν. Δεν θα είναι, δεν θα έχει τα χάλια τέλος πάντων που είχε πέρσι. Αυτά για τους αγώνες της Ευρωλίγκα πάντα ομιλούμε για το μπάσκετ. Να επιστρέψουμε λίγο στη μουσική. Να βάλουμε λίγο Θοδωρή Φέρη, λίγο πριν πάμε σε break διαφημιστικό. Είναι πολύ μικρό το break. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι με Έλληνα Παπαρίζου. Μείνετε εδώ. Good morning.

0: 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Music Club 105,8.
3: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.
4: Πολέμους θα αντέξω, μόνο μια στιγμή να μ' αγαπάς.
3: Τρίτη 21 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Music Club 105,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
6: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
5: Όχι.
6: Γι' αυτό έσπασε.
5: Και τώρα.
6: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
7: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
8: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
7: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
9: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους. Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμος για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.

0: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα. Και την περίοδο των εκτόσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκτόσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Ψυγείο καταψύκτης Bosch, διαστάσεων 2 μέτρα ύψος, επί 70 πλάτος, γραφίτι, ενεργειακής κλάσης Α, με 5 έτη εγγύηση, μόνο 999 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, Α ενεργειακής κλάσης, με λειτουργία ατμού, μόνο 489 ευρώ. Ηλεκτρική κουζίνα Bosch, inox με κεραμικές εστίες, μόνο 529 ευρώ. Και όλες οι οικιακές συσκευές, Bosch, Pitchos, Neff, με δώρο το ΦΠΑ. Η προσφορά ισχύει μέχρι την Κυριακή 19 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
4: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
3: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
5: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
3: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
6: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
7: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
6: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
8: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
9: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχού θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
6: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Μητέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
3: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
4: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, να καλωσορίσουμε τον φίλο Παύλα, συνάδελφο Παύλα, αθλητικό ανταποκριτή Παύλα, security Παύλα, bodyguard Παύλα, τραγουδιστή, τον Γιώργο τον Κοκολοδημητράκη.
1: Πού είσαι ρε κολλητέ μου, πού είσαι?
0: Ο κολλητός μου, ο οποίος ήρθε εδώ στη θέση του Χάρη το Φουρναράκη, ο καφεκουβαλητής μας, έφερε τον καφέ μας εδώ, τον ευχαριστούμε.
1: Ξηγήθηκα καλά, ξηγήθηκα.
0: Ξηγήθηκε εδώ πέρα το παιδί. Εντάξει, δεν πήρε τα λεφτά που έχει πάρει, που έχει πάρει ο Τζιόλης. Πού πήγε αυτό, 40 εκατομμύρια πήρε?
1: Άρσεναλ, φίλε, Άρσεναλ.
0: Ωραία, φίλε. Φίλασε το Σοκάτι, εσύ που τα ξέρεις δηλαδή και είσαι και καλός όσον αφορά τα στοιχήματα κτλ. Καταρχήν να ξεκινήσουμε ένα-ένα. Ο Τζιόλης είναι καλός παίκτης?
1: Πολύ καλός.
0: Πάρα πολύ καλός, ωραία. Πριν πάει στα εξωτερικά, γιατί δεν έπαιζε στην ΑΕΚΑΡΑ την ομάδα σου, μόνο έπαιζε στον ΠΑΟΚ?
1: Στον Ιμιτασιόν δικέφαλο.
0: Ιμιτασιόν,
1: φίλε, Ιμιτασιόν.
0: Ιμιτασιόν δικέφαλο, ωραία, εντάξει, καλά το λες, καλά το ξεκίνησες. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Αυτός ξεκίνησε από μια ομάδα, την Δόξα Πενταλόφου. Μετά πήγε στον ΠΑΟΚ. Μετά πήγε, μα είχε πάει και στην Αγγλία, είχε ξαναπάει στην Αγγλία.
1: Στο Βέλγιο.
0: Στην Μπριζ. Στην Μπριζ ήταν, ναι, αλλά στην Αγγλία δεν είχε ξαναπάει. Είχε ξαναπάει στην Αγγλία.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ήταν στη βελγική Μπριζ, την ομάδα με την οποία ο 22 ετών επιθετικός, πόσο χρόνο είσαι εσύ?
1: 24.
0: Πιο μικρός από σένα. Λοιπόν, Δόξα Πενταλόφου. Συνέχισε τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Μετά ήρθε τον ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα και ακολούθως η πρώτη φορά στην Premier League με τη μεταγραφή του στην Norwich. Εγώ θα στα λέω ότι είχε πάει στην Norwich. Μετά έφυγε, ξαναγύρισε στον ΠΑΟΚ. Ναι, και από τον ΠΑΟΚ στην Μπριζ και από την Μπριζ στην Arsenal. Άρα λοιπόν έχει πάει δύο φορές στην Αγγλία.
1: Είσαι ωραίος.
0: Πότε πρόλαβε ρε φίλε και τα έκανε αυτά 22 ετών? Μα πες μου. Όπως προλάβανε και άλλες που είναι 22 ετών και έχουν, ξέρω εγώ, 8 χρονών παιδί. Κάπως έτσι. Λοιπόν, congratulation λοιπόν στον κολλητό μας, τον Τζιόλη. Αυτός είναι παιχταράς.
1: Καλός, καλός είναι.
0: Δηλαδή θα ήθελες να τον πάρεις.
1: Για την ΑΕΚ.
0: Για την ΑΕΚ
1: δεν κάνει.
0: Yeah, για την ΑΕΚ δεν κάνει. Αλλά γενικά καλός παίκτης. 40 εκατομμύρια. 40 εκατομμύρια. Εντάξει, καλά είναι.

0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 69 70 11 10 58. Η ώρα είναι σχεδόν 10.30. Συνεχίζουμε με την ενότητα αθλητικά, με τον αθλητικογράφο που έχουμε εδώ πέρα δίπλα μας, τον Γιώργο τον Κοκόλο Δημητράκη, που τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Και θέλουμε να μας πεις, πάμε λίγο Μουντιάλ φίλε.
2: Πάμε
1: λίγο Μουντιάλ. Την Κυριακή 10 η ώρα το βράδυ, Ισπανία, Αργεντινή.
2: Αργεντινή, καρφωτό.
1: Καρφωτό,
2: φίλε. Ναι,
1: χωρίς να μακρηγορούμε, θέλουμε σας παρακαλώ πάρα πολύ να μας πείτε τι προτείνετε, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Αργεντινή, καρφωτό. Σκέφτεστε ότι θα πάει παράταση, μήπως σκέφτεστε ότι ίσως να πάει στα πενάλτι. Δεν πάει στα πενάλτι.
2: Δεν πάει, φίλε.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό να δούμε καταρχήν πόσο το δίνει εδώ πέρα. Κάτσε να τα βρούμε τώρα εδώ, γιατί δεν είναι και δύσκολα. Λοιπόν, Ισπανία, Αργεντινή. Να το. Ισπανία, Αργεντινή είναι ο αγώνας. 2.49 τον Άσο, την Ισπανία δηλαδή. 3.61 το διπλό της Αργεντινής.
2: Αργεντινή, φίλε.
1: 3.11.
2: Αργεντινή.
1: 3.11 το χινάρι. Λοιπόν, αυτό είναι για το τελικό αποτέλεσμα. Για την πρόκριση, νικητής τροπαίου δηλαδή, ποιος θα το σηκώσει, δίνουνε την Ισπανία με 1.70 και την Αργεντινή με 2.22. Δηλαδή, λένε σαν να είναι φαβοροί, όπως λέμε φαβορίτες, η Ισπανία. Εσύ γιατί λες Αργεντινή, φίλε, επειδή παίζω Μέση.
2: Επειδή θα το σηκώσω κοντό, φίλε.
1: Θα το σηκώσω. Μα κοντός. Γιατί τώρα λέτε κοντό τον κοντό, ρε φίλε. Μα πείτε μου, γιατί τώρα λέτε κοντό τον κοντό.
2: Πόσο είναι, ένα 55, ένα 60.
1: Σιγά μην είναι.
2: Πόσο είναι.
1: Ένα 3. Λοιπόν, μισό λεπτό. Λιονέλ, Μέση. Να δούμε ακριβώς το ύψος. Πάμε τώρα. Λιονέλ, Μέση. 1.70 είναι ο άνθρωπος.
2: Σιγά μην είναι 70.
1: Ναι, ρε, 1.70. 1.70 είναι ο άνθρωπος. 24 Ιουνίου το 1987, ηλικία 39 ετών, Λιονέλ Μέση. Το όλο του το όνομα είναι Λιονέλ Αντρές Μέση Κουτσιτίνι. Τι γελάς μωρέ, δεν μην πω το όνομα του ανθρώπου.
2: Ωραίο, εμένα μου άρεσε φίλε, ωραίο ήταν.
1: Αργεντινός ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνίζεται ως επιθετικός και είναι αρχηγός της Ίντερ Μαϊάμι και της Εθνικής Αργεντινής. Θεωρείται ως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του 21ου αιώνα και ένας από τους κορυφαίους του ποδοσφαίρου όλων των εποχών. 1.70, έχει παντρευτεί από το 2017 την Αντωνέλα Ροκούζο και έχουν 3 παιδιά, τον Ροκδίγκο, τη Μαρία Σολ και τον Ματίας. Αυτά, τι άλλο θες.
2: Όλα τα ξέρεις, όλα.
1: Μα είναι δυνατόν να μην ξέρω, είναι δυνατόν να μην ξέρω. Μια και είπες για κοντούς, να πω ότι παντρεύτηκε ο DJ Shorts εχθές. Αυτός που είχε ο Παναθηναϊκός Playmaker, που τον πήρε ένα χρόνο από την Παρή και τον έδιωξε και πήγε τώρα, επειδή πήρε ο Ολυμπιακός τον το Βομέρο, πως το λένε αυτό, είναι το τέλος πάντων, πήγε στη Βαλένθια. Πως τον λένε μόνο αυτό που πήρε ο Ολυμπιακός, το Μοντέρο. Το Μοντέρο πήγε λοιπόν στη Βαλένθια σαν playmaker, ο κοντός, ο DJ Shorts, και έκανε το γάμο του εχθές στη Νέα Υόρκη και ήταν καλεσμένος ο Ναν, Κέντρικ Ναν, ο Οσμάν, πήγαν εκεί, ντυθήκαν με τα κουστούμια κτλ. Στο γάμο.
2: Και εσένα είχε καλέσει, έμαθα.
1: Εγώ έπαιξα μουσική, ρε εσύ. Μα με είχε καλέσει να παίξω μουσική, αλλά ήμουν στο τσαλικάκι, έπαιζα χθες και δεν μπορούσα να πάω, κατάλαβες.
2: Κατάλαβα.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go for More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, Διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης Γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
5: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
4: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
5: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδός Ήτα. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
6: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
7: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
8: Διαφημίσεις! Γέλος!

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, η ώρα είναι 11 παρατέταρτο, ημέρα Παρασκευή. Σήμερα είμαστε πάντα εδώ παρέα με το φίλο μας, τον Γιώργο, τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο, τον Κοκόλο Δημητράκη, ο οποίος μας τραβάει βίντεο με τραβάει. Μα τράβηξε με ένα βίντεο, γιατί με βάζει ένα βίντεο. Έχεις Instagram, έχεις φτιάξεις.
1: Εννοείται.
0: Γιώργος δηλαδή Κοκολό, έτσι, ή Κοκόλο Δημητράκη.
1: Ας τώρα τα
0: περίεργα σε μένα. Βρείτε μας και εμάς στο Instagram, κυρίες και κύριοι, σαν DJ Παναγιώτης Μάρτης. Instagram, Facebook, TikTok, Messenger, αλλά και το σταθμό σαν Music Club 105,8. Instagram, Facebook, TikTok. Να δείτε και φωτογραφίες και στο Facebook, βέβαια, να δείτε και φωτογραφίες και βιντεάκια από την χθεσινή επίσκεψη, παύλα συνέντευξη του κολλητού μας, του Γιώργου του Σαμπάνη, εδώ στο Music Club 105,8. Ο οποίος Γιώργος Σαμπάνης απόψε το βράδυ, ο Γιώργης απόψε το βράδυ θα είναι στο Τεχνόπολης στην Αμουδάρα σε μια πάρα πολύ ωραία συναυλία. Τι έβαλε Σαμπάνη, έβαλε να ακούς. Σε μια πάρα πολύ ωραία συναυλία παρέα με το Music Club 105,8. Και έχουμε να δώσουμε άλλη μια διπλή πρόσκληση για τον Γιώργο Σαμπάνη. Θα τη δώσουμε την πρόσκληση με το Instagram του σταθμού. Και πώς θα τη δώσουμε? Θα τη δώσουμε σε Γιώργο, μια και λέμε για Γιώργο Σαμπάνη. Οπότε, φίλε ακροατή που σε λένε Γιώργο και φίλε ακροάτρια που σε λένε Γεωργία και θέλεις να πας απόψε το βράδυ στο Σαμπάνι, έχουμε μια διπλή πρόσκληση για σένα για δύο άτομα. Εάν σε λένε Γιώργο, στέλνεις μήνυμα, λοιπόν, Γεωργία, στέλνεις μήνυμα στο Instagram του σταθμού, γράφεις Σαμπάνης, ναι, Σαμπάνης, κενό, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο, το στέλνεις στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8, και το πρώτο μήνυμα κερδίζει το δωράκι, μια διπλή πρόσκληση. Πάμε τώρα να βάλουμε λίγο Γιώργο Σαμπάνη. Ποιο τραγούδι να παίξουμε από όλα τα πάρα πολύ ωραία του Σαμπάνη? Είσαι καμιά
1: Σαμπάνη,
0: Μυστήριο τρένο
1: πολύ.
0: Τη σχολή, ποιο?
1: Το άργησες πολύ, φίλε.
0: Α, ωραία επιλογή.
1: Ματάρα.
0: Εχθές που άκουσα την συνέντευξη, είπε σε μια φάση ότι είναι ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια. Ο Γιώργος ο Σαμπάνης είπε το άργησες πολύ και το αρέσει πάρα πολύ. Είναι και το βίντεο κλιπ. Κομματάρα το άργησες πολύ.
1: Κομματάρα.
0: Δυνατό, δυνατό.

0: κοιμάσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κοιμά.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου, το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.
3: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα. Ελπίζουμε να περάσετε πάρα πολύ ωραία, όσο πολύ ωραία περάσαμε κι εμείς. Να διασκεδάσετε τώρα που έρχεται Σαββατοκύριακο, να πάτε για κάνα μπανάκι. Κάνει ζέστη, θα κάνει ακόμα περισσότερη ζέστη από την Κυριακή και μετά. Να δείτε τον αγώνα 10 η ώρα το βράδυ που είναι ο τελικός Ισπανία-Αργεντινή και θα το σηκώσει ο Λιονέλ Μέση back to back για δεύτερη φορά και δίνει και μεγάλη απόδοση. Δίνει νομίζω 3 στην κατάκτηση τροπαίου. Δίνει 2,22. Δηλαδή με ένα εκατοστάρικο παίρνεις 122 ευρώ κέρδος. Εάν το παίξεις τελικό αποτέλεσμα διπλό, κατευθείαν δηλαδή να λήξει το match 1-3, που φαντάζομαι εγώ θα πάει και over δηλαδή, 3,61 είναι απόδοση το διπλό της Ισπανίας. Με ένα εκατοστάρικο παίρνεις 261 ευρώ κέρδος.
4: Μοιράζει χρήμα.
3: Μοιράζει χρήμα, κυρίες και κύριοι, εδώ πέρα το... το Μουντιάλ. Λοιπόν, τέλος πάντων, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Ελπίζουμε να περάσετε πολύ ωραία. Αν όντως περάσετε ωραία, εμείς τη Δευτέρα και πάλι 7 η ώρα το πρωί θα είμαστε εδώ, εντάξει. Θα κλείσουμε με λίγο Θοδωρή Φέρη.
4: Μ' άρεσε, φίλε, μ' άρεσε.
3: Που διασκευάζει λίγο τον κολλητό μας, τον Χρήστο Πάζη, το τραγούδι Και Πώς Να Κοιμηθώ. Σας ευχόμαστε καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Έρχεται Κωνσταντίνα. Ευχαριστούμε πολύ, φιλάκια πολλά. Σμουτς. Γεια σου, Γιώργο, γεια ρε.
4: Yeah, yeah.

0: φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι? Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός της κουζίνες.
2: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
3: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα, σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
2: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
3: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
2: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
3: Ocean Seaside, στην ανάληψη. Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
4: Do, Na, Do, Fa, E και Si.
3: Τι λες παιδί μου?
4: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810 371 370 και στο 2810 371 330. Ακόμη βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Casa Donato. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
5: Ο ΡΑΚ έρχεται στο Ηράκλειο και το ΕΛΜΕΠΑ ετοιμάζεται να πάρει φωτιά. Σάββατο 25 Ιουλίου. Η μεγαλύτερη βραδιά του καλοκαιριού με όλα τα massive hits ζωντανά σε ένα εκρηκτικό show. ΡΑΚ Live στο Ηράκλειο. Σάββατο 25 Ιουλίου στο ΕΛΜΕΠΑ. Εισιτήρια μέσω Come Together.
6: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
7: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
6: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
8: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
9: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
10: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
11: Τι μαγείρεψες, μυρίζει φανταστικά.
12: Ρολό πασέτα από το κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπωλιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
11: Σοβαρά, κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης είπες, στον Άγιο Μύρονα? Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
12: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δεν χάνεται.
11: Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.
13: Έρχεται ο ξάδερφος από την Αθήνα. Πού να του κάνουμε το τραπέζι?
12: Στον Αυλόγυρο, Μαρία. Να πάρουμε κοντοσούβλι χοιρινό, οικοτόπουλο, πασέτα, γιουβέτσι, μουσακά. Να τον τρελάνουμε.
13: Πάρε και ορεκτικά. Α, βάλε και 5 κιλά αρνάκι οφτό στον ξυλόφουρνο που το κάνουν λουκούμι.
12: Με τον Αυλόγυρο δεν θα θέλει να φύγει.
13: Ψητοπολείο Αυλόγυρος στον Καρτερό. Για μεγάλα τραπεζώματα και προσιτές τιμές.
12: Ψητοπολείο Αυλόγυρος. Και για τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 2810-301566.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ. ίντερνετ. Musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.
16: Είναι μία!

Καλημέρα, εδώ είμαστε κι εμείς στο Music Club 105,8. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, μία και μοναδική στην παρέα σας για τις επόμενες 3 ώρες, όπου θα παίξουμε την καλύτερη και πιο καλοκαιρινή μουσική. Θα δώσουμε πολλά και πλούσια δώρα και θα πούμε και τα νέα της ημέρας. Ελπίζω να είστε κάπου δροσερά και να μας απολαμβάνετε αυτή τη στιγμή. Ξεκινάμε αμέσως τώρα, οπότε ανεβάστε τις εντάσεις του ραδιοφώνου.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

Με τον όμιλο στους ομίλους. Το λέει και το σποτ. Εγώ έχω ήδη προμηθευτεί το διαρκείας μου, οικογενειακός, εγώ, ανιψιός μου δηλαδή και όλοι εμείς οι ομιλίτες. Και φυσικά μπορείτε ακόμα να μπείτε στο more.com γιατί έχει αλλάξει φέτος η πλατφόρμα του Όφη και να προμηθευτείτε και εσείς το διαρκείας σας σε πολύ πολύ καλή τιμή, γιατί δεν πρέπει να χάσουμε ούτε τα ευρωπαϊκά μάτς φέτος του Όφη, ούτε φυσικά και το πρωτάθλημα που τον Αύγουστο ξεκινάει. Λοιπόν, στην παρέα μας είναι και το κατάστημα Λελεδάκη σου όμω, με τα υπέροχα αντρικά ρούχα του Δικαιοσύνης 17 στο κέντρο της πόλης. Έχουν ξεκινήσει και εκπτώσεις, οπότε τώρα μια επίσκεψη στο Λελεδάκη είναι ό,τι καλύτερο για να πάρετε μαγιό για την παραλία, βερμούδες για τις ζεστές βραδιές, πουκαμισάκια, τι-σέρτ και φυσικά βραδινές εμφανίσεις για έναν σύγχρονο άντρα. Στα καλύτερα που έλκονται, που λέει και αγαπημένη μου η Ιουλία Καλυμάνη. Πού είναι η Ιουλία, ρε παιδιά? Θα έρθει και η Ιουλία.

0: Ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και οι Καμπάνες. Νομίζω ότι είναι το τραγούδι του καλοκαιριού, παιδιά, αυτό. Και ξεκινάνε έτσι και πάρα πολλά πάρτι με αυτό. Είναι πολύ ωραίο κομμάτι και για έναρξη. Λοιπόν, σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού, τη σπουδαία αυτή ηθοποιό. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση πραγματοποιήθηκε το τελευταίο αντίο. Με πλήθος κόσμου εκεί. Φυσικά όλο το καλλιτεχνικό κόσμο να είναι εκεί για να χαιρετήσει τη σπουδαία ηθοποιό. Ανάμεσά του ήταν η Αβελίνα Παπούλια και η Άντζελα Γκερέκου, οι οποίες ήταν πολύ συγκινημένες για την μεγάλη απώλεια. Τι και αν έφυγε στα 92 της χρόνια, ήταν ένας θρύλος η Μάρο Κοντού και οι θρύλοι δεν πεθαίνουν ποτέ, νομίζω εγώ. Και κάπως έτσι θα μείνει να τη θυμόμαστε και από τις ταινίες της, τις ατάκες της, αλλά και όλα αυτά που είχε κάνει η σπουδαία καλλιτέχνητα αυτή. Αντίο στην Μάρο Κοντού. Έχω πολλά πολλά δικά σας μηνυματάκια. Μου ζητάτε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη. Βεβαίως τρέχει ο διαγωνισμός, μην το ξεχνάτε, να δώσουμε δωρεάν προσκλήσεις. Μου ζητάτε να ακούσουμε και Νίκο Απέργη, πάμε να τον ακούσουμε. Νίκος Απέργης, αύριο Σάββατο στο News Seaside. Να άλλο ένα ωραίο live.
1: Είστε έτοιμοι?
2: Μαγιό,
1: αντιλιακό
2: και πρώτη ξαπλώστρα κύμα. Hello,

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα.

0: Music Club 105,8 παρουσιάζει
1: το απόλυτο live event του καλοκαιριού. Είναι γεγονός. Νίκος Απέργης live στο News Seaside. Μαζί του η Έλενα Παπαπαναγιώτου. Μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη. Σάββατο 18 Ιουλίου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Ο Νίκος Απέργης live στο News Seaside. Στην παραλία Καρτερού. Κρατήσεις στο 6979-057-485. Πρόλαβε, γιατί τέτοιες βραδιές δεν τους χωράνε όλους.
0: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
2: Όπα, τι βλέπω φίλε, καινούριο αμάξι. Το παλιό είναι. Απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα. Και έγινε έτσι. Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση. Όχι αγόρι μου, μιλάμε για Auto Clean Aerikos.
3: Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Aerikos. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο. Βιολογικός καθαρισμός. Γυάλισμα. Κέρωμα. Αδιαβροχοποίηση. Τοποθέτηση φημεζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Aerikos. Και έχεις ένα νέο αμάξι ολοταχώς.
4: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
5: Πού ταξιδεύεις πάλι?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
5: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
4: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
5: Άντε πάλι.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός πολυβιταμινούχος, 25% φθηνότερα, 89 λεπτά. Παξιμάδι τύπου κυθύρων, 32% φθηνότερα, 1,19. Παγωτό σάντουιτς, 50% φθηνότερα, 2,49. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμος για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε ματς που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
11: Διαφημίσεις! Γέλος!

Εγώ είμαι εδώ, παιδιά. Εγώ βάζω πλάτη για εσάς. Μην το ξεχνάτε αυτό. Music Club 105,8 ημέρα Παρασκευή. Τελευταία εκπομπή για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Έχουμε μπροστά μας ένα Σαββατοκύριακο καυτό. Ένα πουσουκού μουσικό, θα πω εγώ, στην πόλη μας. Γιατί τι είναι το καλοκαίρι? Παραλία, θάλασσα, ήλιος και καλή μουσική και συναυλίες σαν τη σημερινή που θα πάμε στο Τεχνόπολης να απολαύσουμε τον Γιώργο Σαμπάνη. Λοιπόν, Σία Κοσιόνη, σας τα έλεγα εγώ πριν καιρό. Να που επιβεβαιώθηκα για άλλη μια φορά. Ανακοίνωσε μέσα από ένα πολύ ωραίο post και μια καλοκαιρινή της φωτογραφία τη νέα της συνεργασία με τον Αντένα. Η σιδηρά κυρία του Sky πλέον θα ανήκει στο δυναμικό του Αντένα. Εκεί προφανώς θα λέει το δελτίο ειδήσεων. Μία είναι η Σία Κοσιόνη. Και μάλιστα η ίδια ανακοίνωσε ότι γυρίζει επαγγελματική σελίδα στην ζωή της. Το λέγαμε πριν από λίγο καιρό ότι μπορεί να είναι και μαζί με Νίκο Χατζηνικολάου στο δελτίο, μπορεί να πάρει και μια πρωινή εκπομπή. Αυτά περιμένουμε τώρα να τα δούμε αναλυτικά. Όμως η Σία Κοσιόνη έδειξε πολύ ενθουσιασμένη που ξεκινάει στον Αντένα. Μάλιστα και η Ελένη Μενεγάκη, που κάτι ακούγεται ότι και Ελένη μπορεί να επιστρέψει στον Αντένα, της έγραψε και σχόλιο: καλή αρχή και καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνει. Στοιχαίο, δεν νομίζω. Πολλές μεταγραφές, πολλές ανακατατάξεις θα έχουμε και στην τηλεόραση και θα είμαστε εδώ να τα λέμε. Θέλω να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου στους μακρινούς μας φίλους. Να στείλω πολλά πολλά φιλιά στην Ιταλία που μας ακούει αυτή τη στιγμή, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στη Σερβία, στην Τσεχία, στη Βουλγαρία, στο Ιράν, αλλά και στην Αμερική. Στο φίλο μου τον Μπιλ που είναι από τους καλύτερους ακροατές μας και πιο φανατικούς. Είμαστε και 7 ώρες πίσω, έτσι. Από την Αμερική θέλει να ακούσουμε το 12 τσιγάρα. Μεγάλη επιτυχία από Γιώργο Τσελή και Θέμη Δαμαντή. Μιλώντας για τον ντουέτο του καλοκαιριού, πάμε να τα ακούσουμε και στα αφιερώνω εξαιρετικά. Άντε και καλή άδεια, καλή ξεκούραση να έχεις.

Έλα να με τελειώσεις. Ήταν ο υπέροχος Αντώνης Ρέμος που ετοιμάζεται και εκείνος για την συναυλία του 12 Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη. 30 χρόνια Αντώνης Ρέμος. Και βλέπω κάθε μέρα ποστάρει ο Ρέμος. Ξέρετε, τον ακολουθώ φανατικά, παιδιά, το Ρέμο. Κάθε μέρα ανεβάζει και ένα story για τη συναυλία του. Ετοιμάζεται, ετοιμάζεται το αγόρι μας που θα σταματήσει για φέτος λίγο τις εμφανίσεις. Αλλά όσοι καταφέρουμε να βρεθούμε στην Θεσσαλονίκη 12 Σεπτεμβρίου, νομίζω ότι θα ζήσουμε στιγμές μαγικές. 30 χρόνια Ρέμος είναι αυτός. Για μένα είναι ο εθνικός μας τραγουδιστής. Τέλος, και θα γίνει χαμός. Και πρέπει να ασχοληθώ κάποια στιγμή και να βγάλω τα εισιτήριά μου και να είμαι εκεί. Δεν γίνεται τώρα ο Ρέμος να τραγουδήσει και να μην είμαι εγώ εκεί. Λοιπόν, Ocean Seaside, το αγαπημένο μας στέκι, βρίσκεται στην ανάληψη Χερσονήσου. Το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι, all day place to be. Από νωρίς το πρωί για να πας να κάνεις τη βουτιά σου, να πιεις το καφεδάκι σου, να δοκιμάσεις το σνακ. Και εννοείται μετά θα μεταφερθείς μέσα στο εστιατόριο του Ocean για να δοκιμάσεις εκπληκτικές γεύσεις από το σεφ Ζήνωνα Χριστοφίδη, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, κρεατικά υπέροχα δικής του σκοπής, vegetarian επιλογές, αλλά και σούσι, εξαιρετικό και πεντανόστιμο. Εννοείται κοκτέιλάρες στην παραλία και πολύ ωραίες θεματικές βραδιές. Σήμερα Παρασκευή έχει DJ, ενώ την Κυριακή τα Greek Night του Ocean έχουν ήδη γίνει θεσμός. Ξεκινάει ένα απίστευτο ελληνικό πάρτι κάθε Κυριακή με πετσετάκια, με χορούς πάνω στα τραπέζια, με μπουζούκι. Είναι μαγικό, πρέπει να το ζήσεις αυτό. Παιδιά, Κυριακή οπωσδήποτε να κάνετε μία βόλτα στο Ocean Seaside. Αυτό το καλοκαίρι είναι Ocean, που λέει και η Ελκοκίνου. Για πάμε!

0: Music Club 105,8.
1: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
2: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
3: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
2: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
3: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
2: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
3: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
5: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
6: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
5: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνει στην ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
7: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
8: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
9: Τι μαγείρεψες, μυρίζει φανταστικά.
10: Ρολό πασέτα από το κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπωλιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
9: Σοβαρά, κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης είπες, στον Άγιο Μύρονα? Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
10: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δεν χάνεται.
9: Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.

ωραίο ρε παιδιά, είναι το σούσουρο από Ανδρομάχη. Το ακούς και σου φτιάχνει τη διάθεση. Της ταιριάζουν πάρα πολύ τις Ανδρομάχη στα τραγούδια αυτά, έτσι και τα πιο παραδοσιακά. Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε. Παρέα με όλους εσάς που μου στέλνετε τι ωραία μηνυματάκια. Πολλό, πολλό φιλιά στο Γιάννη. Μας ακούει από Αθήνα. Κωνσταντίνα μου, αυτή τη στιγμή λέει: κάνω γενική και σε ακούω. Αν θες, μου λέει κάποιος καθαρίσει το σπίτι. Α, φυσικά και θέλω. Δεν έχω καλύτερα, παιδιά. Έχουμε και πολλές δουλειές. Λοιπόν, αυτά είναι να μας ακούτε όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, να σας φτιάχνουμε τη διάθεση. Είτε κάνετε γενική, είτε είστε στη δουλειά αυτή τη στιγμή, είτε είστε στο αυτοκίνητο ή σε κάποια παραλία, να έχετε δυνατά και τέρμα το Music Club 105,8. Λοιπόν, Όμιλος Καρπαθιωτάκης, δεν τον ξεχνάμε ποτέ, τον αγαπάμε πάρα πολύ. Τρία καταστήματα: το Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, το Residence, αλλά και το Μεζόν που έχετε στα πιο ιδιαίτερα exclusive κομμάτια και πολύ ωραία μικροέπιπλα και διακοσμητικά για το σπίτι. Όσον αφορά τα άλλα δύο καταστήματα, εννοείται ότι βρίσκει σε σαλόνια, τραπεζαρίες, καναπέδες, τα πάντα χειροποίητα έπιπλα που φτιάχνονται με πολύ πολύ αγάπη και σε όποιες διαστάσεις θες εσύ στον Όμιλο Καρπαθιωτάκη. Όλα τα καταστήματα στην Λεωφόρο Κνωσού. Πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό, έτσι λίγο να αναστενάξουμε. Αχ, καρδιά μου κι εγώ.

0: 8.
1: Music Lab 105,8 εδώ με τις μουσικάρες μας, με τη θετική μας ενέργεια. Τι και αν προσπαθούν κάποιοι να μας τη μαυρίσουν, δεν θα τους περάσει, παιδιά. Εμείς θα είμαστε μέσα στην τρελή χαρά και έτσι πρέπει. Ζούμε το απόλυτο καλοκαίρι εδώ στο Music Lab, παρέγει με την κάλκο μας, κάλκο κρέτα αλουμίνιουμ construction. Αν χτίζεις, αν φτιάχνεις και ένα ξενοδοχείο, ένα επαγγελματικό χώρο, η κάλκο μας είναι εδώ. Προμηθεύει τους φίλους κατασκευαστές και στη χοντρική, εφόσον εξειδικεύεται με έτοιμα κουφώματα αλουμινίου, συνεπίπεδες πόρτες ασφαλείας, κάγκελα παντός τύπου, βιοκλιματικές πέργολες που εξειδικεύεται η κάλκο. Σίτες, τώρα που είναι η εποχή τους, και με χρωματιστό πλαίσιο και άλλα πολλά. Μπες στο calco.gr γρήγορα για να τα δεις. Ποιοι είναι, λέει, οι κρυφοί νάρκισση του ζωδιακού, δηλαδή που είναι νάρκισση, ναι, μεν, αλλά δεν τον δείχνουν, προσπαθούν να το κρύψουν έτσι καλά. Ο Λέοντας πρώτος, παιδιά, ο Ζυγός και ο Κριός. Μπορεί να το παίζουν έτσι λίγο πιο απλή ταπεινή, αλλά στην ουσία είναι νάρκισση, να ξέρετε. Αυτά λένε οι αστρολόγοι, δεν τα λέω εγώ. Και μάλιστα και ο Υδροχός, έτσι λιγάκι από ό,τι βλέπω. Εντάξει, δεν είναι και κακό να έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου, τώρα θα πω εγώ. Άλλοι βέβαια το εκδηλώνουν, άλλοι δεν το δείχνουν ποτέ.

0: Music Lab 105,8. Ακούσαμε και το καινούριο τραγούδι από Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα, τι κομματάρα είναι αυτό. Και σήμερα όταν θα το πει στο Τεχνόπολης Πάρκ θα γίνει χαμός, Μαρίνα, να ξέρεις.
1: Χαμός θα γίνει.
0: Μαρίνα, Μαρίνα, Μαρίνα. Κάτσε, σου έχω ετοιμάσει και τραγούδι, έτσι. Για να σου πω τα χρόνια πολλά. Η Μαρίνα, η Νικολή είναι εδώ κοντά μας. Χρόνια πολλά, Μαρινάκι μου, να σε χαιρόμαστε.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνα μου.
0: Και να ξέρεις ότι πριν πήραν και ακροατές και μου είπανε χρόνια πολλά στη Μαρίνα Νικολή.
1: Άντε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Να είστε καλά όλοι.
0: Έτσι, για να δεις ότι σε έχει αγαπήσει και το κοινό που λες στην αθλητική ενότητα.
1: Και εγώ σας αγαπώ.
0: Θα πούμε σε λίγο αθλητικά. Θέλω πρώτα να με βοηθήσεις, αφού ακούσαμε Γιώργο Σαμπάνη, να κάνουμε την κλήρωση και να πατήσεις το κουμπί. Για να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί. Ναι. Μπράβο, έτσι σε θέλω, είσαι και γρήγορη. Να δούμε. Δύο εισιτήρια θα δώσουμε για το Τεχνόπολης, απόψε μεγάλη συναυλία σε 9.30. Να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί, τι θα βγάλει εδώ το σύστημα.
1: Πρώτος είναι ο Μαρίνος.
0: Και γιορτάζει.
1: Χρόνια
0: εντάξει,
1: του
0: να του
1: πολλά
0: το δώσουμε,
1: και ναι, να περάσει ναι. τέλεια. Μπράβο σου, Μαρίνο. Χρόνια πολλά.
0: Ναι, πάντα γιορτάζοντες έχουν προτεραιότητα. Να τα λέμε αυτά. Ναι, και πες και το άλλο όνομα.
1: Και η κοπέλα μας εδώ, η Ελπίδα.
0: Άχρε Ελπίδα, άχρε Ελπίδα. Λοιπόν, ο Μαρίνος και η Ελπίδα θα πάνε λοιπόν. Θα ενημερωθείτε με μηνυματάκι πώς θα παρελάβετε τις προσκλήσεις σας από τα στούντιο, από το σταθμό μας. Θα περάσετε πολύ, πολύ όμορφα στο Σαμπάνι και εμείς θα είμαστε εκεί βέβαια το βράδυ. Πάμε να σα αφιερώσω τώρα ένα τραγούδι που γιορτάζει σήμερα και μετά θα πούμε τα αθλητικά, εντάξει.
1: Μετά.
0: Και σε όλες τις Μαρίνες που γιορτάζουν σήμερα, έτσι και στο Μαρίνο. Γιάκου.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες. Κλιματιστικό Inventor 9000 BTU μόνο 319 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγιοκαταψύκτης Μιντέα μόνο 359 ευρώ. Σετ φούρνος με κεραμική εστία Εσκιμό μόνο 369 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Brand 8 κιλών μόνο 289 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά και οικιακές συσκευές στις πιο cool τιμές της αγοράς. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
3: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου. Σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
4: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
5: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά το τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
4: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
5: The Thermos Events.
4: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
5: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events. 2810-311-173 και στα social.
4: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
6: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός πολυβιταμινούχος, 25% φθηνότερα, 89 λεπτά. Παξιμάδι τύπου κυθύρων, 32% φθηνότερα, 1,19. Παγωτό σάντουιτς, 50% φθηνότερα, 2,49. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Διαφημίσεις, γέλος!

0: ξεκινάει τώρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
3: Είναι μία και μοναδική.

0: παλίτσα με τη Μαρίνα Νικολή. Music Club 105,8.
1: Ώρα για μπαλίτσα λοιπόν, ποδοσφαιρικό Σαββατοκύριακο, Μουντιάλ, έχουμε ημιτελικούς, έχουμε τελικούς, χαμός θα γίνει.
2: Να τελειώνει και αυτό το Μουντιάλ,
1: ναι.
2: Να πάμε μετά στο πόλο, που έχουμε την Εθνική Πόλο, παιδιά, ξεκινάει την άλλη εβδομάδα.
1: Για
2: να τελειώνουμε με το ποδόσφαιρο. Σάββατο, ξημερώματα δηλαδή, Κυριακής,
1: ναι.
2: Μπράβο, 12 η ώρα, είναι τα ημιτελικά, Γαλλία με Αγγλία.
1: Mm-hmm.
2: Και... Κυριακή βράδυ στις 10 η ώρα, ο τελικός, ο μεγάλος τελικός, Μέση εναντίον Γιαμάλ, δηλαδή Αργεντινή με Ισπανία.
1: Μα τι ωραίος και πόσο γλυκός είναι ο μικρός τρίχρονος αδελφός του Γιαμάλ. Έχει γίνει viral σε αυτό το
2: κουκλάκι.
1: Κουκλάκι! Και είναι και πολύ αστείος. Τον είδες πώς πανηγύριζε όταν έβαλε γκολ ο αδελφός του.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ όμορφα αυτά τα μαυράκια, πολύ τα αγαπάω. Ναι, ναι.
1: Είναι από τις πολύ ωραίες στιγμές του Μουντιάλ και νομίζω ότι ο τρίχρονος έχει χαρίσει έτσι πάρα πολλά στιγμιότυπα πολύ ωραία. Με το Γιαμάλ να λέει ότι ο μικρός μου αδελφός είναι σαν γιος μου και ότι θέλω να έχει μια ζωή που δεν είχα εγώ.
2: Ναι, έχουν μεγάλη διαφορά τώρα, ναι, και τον προσέχει. Ναι.
1: Τέλειο, τέλειο. Έχει γίνει μασκό του Μουντιάλ. Ποιος λες να το πάρει, δύσκολο, ε.
2: Δύσκολο, αλλά πιστεύω η Αργεντινή.
1: Back to back θα το κάνει,
2: ναι,
1: ε.
2: Θα
1: λες,
2: το κάνει,
1: ε. Για, επειδή είναι το τελευταίο του Μέση.
2: Το τελευταίο του Μέση, θα τα δώσει
1: Ισπανία,
2: όλα για όλα.
1: Κοίτα, η Ισπανία δεν είχε πάρει το ευρωπαϊκό.
2: Είχε πάρει το ευρωπαϊκό.
1: Άρα στην ουσία, ναι, παίζει. Ναι.
2: Η μεγάλη στο τελικό.
1: Οι δύο μεγαλύτεροι παίζουν, παιδιά. Ο ένας η Ισπανία Euro και η Αργεντινή είχε πάρει και το προηγούμενο Μουντιάλ.
2: Η Αργεντινή. Και να χάνει δηλαδή στο τέλος θα το γυρίσει.
1: Για να δούμε.
2: Και έγινε, παιδιά, η κλήρωση για την πρώτη αγωνιστική του Super League. Άντε να μπαίνουμε σε
1: ρυθμούς.
2: Δεν έχει οριστεί ούτε ημερομηνία ούτε ώρα. Ξέρουμε μόνο τα ζευγάρια. Έτσι, ο Όφη παίζει με τον Βόλο εδώ, στην Κρήτη.
1: Στο Παγκρίτιο.
2: Ναι, ναι, στο Παγκρίτιο.
1: Άρε, ομιλάρα, ξεκινάμε πάλι τους αγώνες. Πριν από λίγο πήρα μια Κροάτρια. Γιατί παίζουμε τη διαφήμιση του Όφη για τα διαρκείας. Και έλεγα κι εγώ, κλείστε, παιδιά, τα διαρκείας σας και αυτά. Και έψαχνε τις θύρες. Και μου λέει, μα Κωνσταντίνε, που είναι αυτό που είπες, πώς θα τα βρω κτλ. Είδες, ρε παιδί μου, πρέπει να μου δώσουν έτσι παράσημο στον Όφη. Γιατί κάνω τον κόσμο να κλείνει τα διαρκείας. Τώρα που ακούει την εκπομπή.
2: Μεγάλη δουλειά σου.
1: Βέβαια, μεγάλη δουλειά μου. Τι ομιλήτησα είμαι εγώ. Αυτά με τα αθλητικά λοιπόν. Θα έχουμε έτσι ένα πλούσιο αθλητικό Σαββατοκύριακο γιατί τελειώνει το Μουντιάλ. Μετά θα μπούμε σε αριθμούς Super League. Θα μπούμε σε αριθμούς Ευρωπαίου Όφη. 3 Αυγούστου περιμένουμε και αυτή την κλήρωση να δούμε τα ευρωπαϊκά μάτς του Όφη. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι και όλα είναι και αθλητικά. Τι ωραία. Τα αγαπάμε τα αθλητικά.

0: είναι στις επιτυχίες Music Club 105,8. Παίζουμε τα καλύτερα καλοκαιρινά τραγούδια. Να μεταδώσουμε Κωνσταντίνο Χριστοφόρου για τις αγάπες του καλοκαιριού. Ωραίες είναι οι αγάπες του καλοκαιριού. Δεν κρατάνε βέβαια πολύ.
1: Δεν κρατάνε, αλλά είναι πολύ ωραίοι ενθουσιασμοί.
0: Ναι, ναι, μπορεί να κρατήσουν όσο οι καλοκαιρινές διακοπές.
1: Τα κρατάς έτσι και το χειμώνα σαν μια ωραία ανάμνηση.
0: Ναι, ναι, ναι. Τις κρύες μέρες του χειμώνα εκεί με τη βροχή και με το χιόνι.
1: Σκέφτεσαι τι έγινε στην παραλία.
0: Εγώ πάντως σας εύχομαι να βρείτε μια αγάπη καλοκαιρινή, αν είστε ελεύθεροι και ελεύθερες. Να βιώσετε ένα μεγάλο έρωτα, γιατί όχι. Και να ακούτε πάντα την καλύτερη μουσική. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω για να δώσω και τη θέση μου στον DJ που θα μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μην ξεχνάτε, δώσαμε και τις προσκλήσεις μας. Ο Γιώργος Σαμπάνης σήμερα μεγάλη συναυλία στο Τεχνόπολης. Μπαίνετε στο Ticket Services και κλείνετε τα εισιτήριά σας. Στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης, που είναι εξαιρετικά, είναι πάρα πολύ ωραίο στο Τεχνόπολης για συναυλίες. Θα πάμε να τον απολαύσουμε. Χθες ήταν εδώ, μίλησε με ενθουσιασμό, είπε ότι θέλει να είναι καλύτερη του, λέει, συναυλία φέτος στην περιοδία του, γιατί αγαπάει το Ηράκλειο και έχει μεγαλώσει το Ηράκλειο. Σαμπάνη ήταν και αθλητής του Όφη. Να, εσύ που λες τα αθλητικά, βέβαια. Εσύ που λες τα αθλητικά, δεν με το ξέρεις, το Στίβο. 14 πανελλήνια μετάλλια έχει ο Γιώργος Σαμπάνης.
1: Μπράβο.
0: Έτσι, και αθλητής, παλιός αθλητής του Όφη. Τα είπε όλα εδώ χτες. Είπε ότι ήταν και μικρός, ήταν Όφη. Και αύριο News Inside με Νίκο Απέργη, επίσης εξαιρετικό live παρέα με το Music Club 105,8. Ο αγαπημένος σας σταθμός είναι φυσικά σε όλα τα μεγάλα καλοκαιρινά event και σε όλες τις συναυλίες. Γι' αυτό και σας δίνουμε πολλά πολλά δώρα. Λοιπόν, ψάχνω τώρα να βρω με ποιο θα κλείσω από Γιώργο Σαμπάνη. Λοιπόν, θα κλείσω με το Ρώτα που μου αρέσει πάρα πολύ. Πολλά πολλά φιλιά από εμένα την Κωνσταντίνα. Μαρινάκι μου, χρόνια πολλά για άλλη μια φορά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ την μεγάλη οικογένεια του Music Club. Σας αγαπώ, σας ευχαριστώ.
0: Και εμείς αγαπάμε πολύ. Φιλιά πολλά, καλό Σαββατοκύριακο, να περάσει τόσο πιο τέλεια γίνεται και εμείς θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα με το καλό στις 11 ακριβώς. Φιλάκια, bye bye.

0: στο κλασικό. Δίνεις αντισυμβατική νότα. Τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
1: Ωπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
2: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
1: Να την απολαύσεις. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
2: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
1: Σακλαμάκης σου λέω.
2: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
1: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
3: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
4: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
3: Όχι.
4: Γι' αυτό έσπασε.
3: Και τώρα.
4: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
5: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
0: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
5: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
6: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα και την περίοδο των εκπτώσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκπτώσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
7: Ψυγείο καταψύκτης Bosch, διαστάσεων 2 μέτρα ύψος, επί 70 πλάτος, γραφίτι, ενεργειακής κλάσης Α, με 5 έτη εγγύηση, μόνο 999 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, Α ενεργειακής κλάσης, με λειτουργία ατμού, μόνο 489 ευρώ. Ηλεκτρική κουζίνα Bosch, inox, με κεραμικές εστίες, μόνο 529 ευρώ. Και όλες οι οικιακές συσκευές, Bosch, Pitchos, Neff, με δώρο το ΦΠΑ. Η προσφορά ισχύει μέχρι την Κυριακή 19 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
6: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
8: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
9: Στα πεζά, κυρία.
8: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
9: Μα, κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
10: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
11: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
12: Μα είναι βραδιά bowling.
11: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
12: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
10: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
12: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα.

0: Μπίτι. Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
1: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
2: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλο 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίου φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
4: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
5: Πού ταξιδεύεις πάλι?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
5: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
4: Παγωτό. Με πραλίνα αμυγδάλου.
5: Άντε πάλι.
6: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ, με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
7: Διαφημίσεις! Γέλα!
8: Βάλε

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
3: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
4: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα. Και την περίοδο των εκπτώσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκπτώσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
5: Ψυγείο καταψύκτης Bosch, διαστάσεων 2 μέτρα ύψος, επί 70 πλάτος, γραφίτι, ενεργειακής κλάσης Α, με 5 έτη εγγύηση, μόνο 999 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, Α ενεργειακής κλάσης, με λειτουργία ατμού, μόνο 489 ευρώ. Ηλεκτρική κουζίνα Bosch, inox, με κεραμικές εστίες, μόνο 529 ευρώ. Και όλες οι οικιακές συσκευές, Bosch, Pitchos, Neff, με δώρο το ΦΠΑ. Η προσφορά ισχύει μέχρι την Κυριακή 19 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
4: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
6: Νιώθω πίεση.
7: Αφού σ' αρέσει.
6: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
8: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
9: 23 Αυγούστου έχουμε γενέθλια και το γιορτάζουμε. Ελάτε στο Speedwash και μπείτε στην κλήρωση για ένα διήμερο για δύο άτομα.
10: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
11: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
12: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
11: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνει στην ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
13: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
14: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
17: Αφρόλουτρο Dove 720 ml 2,84 και 5 έξτρα πόντι. Υγρό πλυντηρίου Essex 45 μεζούρες 4,77 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Μύθος κουτί 8 επί 330 ml 6 συν 2 δώρο 5,84 και 5 έξτρα πόντι.
16: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
18: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη για όλα.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση. Να σε

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: σπίτι.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες. Σκούπα Hoover μόνο 79 ευρώ. Ατμοσύστημα Tefal μόνο 69 ευρώ. Καφετιέρα Nespresso μόνο 55 ευρώ. Φριτέζα Aero Easy μόνο 44,90. Και όλες οι μικροσυσκευές και συσκευές προσωπικής φροντίδας στις πιο cool τιμές της αγοράς. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το Α και το Β στο κούφωμα.
3: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
4: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
3: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
4: The Thermos Events.
3: Βάπτιση γάμος Αραβώνας.
4: Από το 1993 στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events 2810-311-173 και στα social.
3: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους. Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως την Τετάρτη Douche Dove 700 ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 13,44. Μαλακτικά Καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε Dove, Axe, Skip, Καζολίν άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
7: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Διαφημίσεις! Γέλα!
10: Βάλε τώρα μουσική!
11: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
12: Μόνο επιτυχίες!
13: Μόνο επιτυχίες!
12: Μόνο επιτυχίες!
11: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Μπαμ! Όπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
2: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-3147. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
3: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
4: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
3: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
4: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
3: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
4: Ocean Seaside στην ανάληψη. Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
5: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
4: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
5: Άρε Ζήνονα.
4: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
6: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα. Και την περίοδο των εκπτώσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκπτώσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
7: Ψυγείο καταψύκτης Bosch, διαστάσεων 2 μέτρα ύψος, επί 70 πλάτος, γραφίτι, ενεργειακής κλάσης Α, με 5 έτη εγγύηση, μόνο 999 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, Α ενεργειακής κλάσης, με λειτουργία ατμού, μόνο 489 ευρώ. Ηλεκτρική κουζίνα Bosch, inox, με κεραμικές εστίες, μόνο 529 ευρώ. Και όλες οι οικιακές συσκευές, Bosch, Pitchos, Neff, με δώρο το ΦΠΑ. Η προσφορά ισχύει μέχρι την Κυριακή 19 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
6: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Πνοσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
9: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
10: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
9: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
11: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
9: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
12: Τι μαγείρεψες? Μυρίζει φανταστικά.
13: Ρολό πασέτα από το κρεοπολείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπολιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
12: Σοβαρά. Κρεοπολείο Φραγκιαδάκης είπες? Στον Άγιο Μύρονα. Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
13: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δε χάνεται.
12: Κρεοπολείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.
14: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
15: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: έρχονται στο Music Club 105,8.
1: Το Music Club 105,8 παρουσιάζει το απόλυτο live event του καλοκαιριού. Είναι γεγονός. Νίκος Απέργης live στο New Seaside. Μαζί του η Έλενα Παπαπαναγιώτου. Μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη. Σάββατο 18 Ιουλίου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Ο Νίκος Απέργης live στο New Seaside. Στην παραλία Καρτερού. Κρατήσεις στο 6979-057-485. Πρόλαβε, γιατί τέτοιες βραδιές δεν τους χωράνε όλους.
2: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
4: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
5: Κορυφαία τοποθέτησης καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
6: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
7: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
8: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
7: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει η επισκευή μέσω ασφάλειας.
8: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
9: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
10: Στα πεζά, κυρία.
9: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
10: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
11: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545. Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
12: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
13: Διαφημίσεις, γέλα!
14: Βάλε τώρα μουσική.
15: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
16: Μόνο επιτυχίες.
17: Μόνο επιτυχίες.
16: Μόνο επιτυχίες.
15: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr. Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
2: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα και την περίοδο των εκτόσεων είμαστε δίπλα σας με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκτόσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
3: Ψυγείο καταψύκτης Bosch, διαστάσεων 2 μέτρα ύψος, επί 70 πλάτος, γραφίτι, ενεργειακής κλάσης Α, με 5 έτη εγγύηση, μόνο 999 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, Α ενεργειακής κλάσης, με λειτουργία ατμού, μόνο 489 ευρώ. Ηλεκτρική κουζίνα Bosch, inox, με κεραμικές εστίες, μόνο 529 ευρώ. Και όλες οι οικιακές συσκευές, Bosch, Pitchos, NEF, με δώρο το ΦΠΑ. Η προσφορά ισχύει μέχρι την Κυριακή 19 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Γιουρόνιξ. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.

0: Ναι, το ζήσαμε και αυτό παρέα με Music Lab 105,8 σε μία από τις πιο δυνατές συναυλίες του καλοκαιριού. Θοδωρής Φέρης τα έδωσε όλα επί σκηνής και φυσικά έρχονται και άλλες πολλές συναυλίες φέτος, οπότε μένετε συντονισμένοι εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο, στο Music Lab, για να διεκδικείτε και να απολαμβάνετε τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες μέσα από δωρεάν προσκλήσεις που θα σας δίνουμε σε όλες τις εκπομπές του Music Lab 105,8. Μαζί μας έχουμε Υδροδυναμική Σαριδάκης και Thermit Ecology. Φυσικά Thermit και Υδροδυναμική πάνε μαζί, καθώς θα βρείτε αποκλειστικά και μόνο στην υδροδυναμική της ηλιακού της Thermit. Θα αποκτήσετε το νέο σας ηλιακό πολύ εύκολα, με 7 χρόνια εγγύηση στο θερμοδοχείο και 25 χρόνια στο συλλέκτη. Φυσικά ένα 100% ελληνικό προϊόν. Θα πάτε λοιπόν ακριβώς στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφερο και θα δείτε όλη τη σειρά της Thermit από κοντά. Μαζί μας έχουμε και το Olympia Palace, ο χώρος ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει την επόμενη δική σας κοινωνική εκδήλωση, και αυτό που σας χωρίζει από το να κλείσετε σε αυτόν τον υπέροχο πολυτελή χώρο λίγο έξω από το Ηράκλειο είναι ένα τηλέφωνο στο 2810 823 947. Καλείτε και κλείνετε και τη δική σας ημερομηνία.
1: Είστε έτοιμοι!
2: Μαγιό,
1: Αντιλιακό
2: και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: ακούστε σε λίγο.
1: Δική σου ευθύνη για ό,τι έχει γίνει, για ό,τι συνειδητέ.
0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
2: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες. Λάπτοπ Lenovo με 16 GB RAM μόνο 499 ευρώ. Ηλεκτρικό πατίνι Xiaomi με τροχούς 10 ιντσών μόνο 279 ευρώ. Samsung Galaxy A37 μόνο 269 ευρώ. Τάμπλετ Egobu 11 ιντσών με 8 GB RAM μόνο 149 ευρώ. Smartwatch Huawei GT5 μόνο 139 ευρώ. Και όλα τα προϊόντα τηλεφωνίας και πληροφορίας στις πιο cool τιμές της αγοράς. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο θα μας βρείτε στα Ζάιρα Κλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
4: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
5: Πού ταξιδεύεις πάλι?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε snacks, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
5: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
4: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
5: Άντε πάλι.
6: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
7: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
6: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
7: The Fairmos Events.
6: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
7: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
6: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
8: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
9: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
10: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
11: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
12: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμος για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ, με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
13: Ο ΡΑΚ έρχεται στο Ηράκλειο και το ΕΛΜΕΠΑ ετοιμάζεται να πάρει φωτιά Σάββατο 25 Ιουλίου. Η μεγαλύτερη βραδιά του καλοκαιριού με όλα τα massive hits ζωντανά σε ένα εκρηκτικό show. ΡΑΚ Live στο Ηράκλειο. Σάββατο 25 Ιουλίου στο ΕΛΜΕΠΑ. Εισιτήρια μέσω Come Together.
14: Διαφημίσεις! Yeah!

0: Ήταν ο αγαπημένος και πασίγνωστος Κωνσταντίνος Αργυρός, με τον πασίγνωστο επίσης Νόιζ, ο οποίος σαρώνει στην Αλβανία, πολύ γνωστός, τέρμα επιτυχημένος, και μια συνεργασία η οποία δημιούργησε ένα χαμό και σε Ελλάδα αλλά και σε εξωτερικό. Και μάλιστα ένα βίντεο κλιπ το οποίο ήδη αριθμεί πάρα πολλά views. Νομίζω ότι και το YouTube είναι έτσι ένα χαρακτηριστικό μέσο για να μας πει πόσο καλά πάει ένα τραγούδι. Λοιπόν, 35 εκατομμύρια προβολές, όντως τώρα αλήθεια? Ναι, οι συνεργάτες μου με ενημερώνουν ότι έχουμε πάνω από 35 εκατομμύρια προβολές στο συγκεκριμένο τραγούδι. Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ελπίζω να είστε εδώ, να μου στείλετε τα δικά σας μηνυματάκια, να επιλέξετε την αγαπημένη σας μουσική. Βρείτε με πολύ εύκολα στα social media, να ακολουθήσουμε ένας τον άλλο και να ανταλλάξουμε μηνυματάκια και μουσικές επιλογές. Καλησπέρα στο φίλο μας το Δημήτρη, ο οποίος μου έχει ζητήσει Μέλισσες και είναι η επόμενη επιτυχία που έρχεται αμέσως.
1: Music Club 105,8.

0: Ζούμε το καλοκαίρι μας στην Κρήτη, στο Music Lab και τους 105,8. Καλησπέρα σας, μας ακούτε λίγο πιο μακριά από τους υπόλοιπους, από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά, Αγγλία, Ινδία, Ιράν, Σερβία, για να πάω και λίγο πιο χαμηλά, Ολλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Κύπρος και Ελλάδα, όπως και Πολωνία συντονισμένη σήμερα στο Music Lab. Να μου στείλετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα και μέσα από τα social media. Και φυσικά υπάρχει και το Viber του Music Lab 105,8. Δεν ξέρω αν σας το έχω πει. Σας το έχω πει προφανώς, αλλά θα σας το θυμίσω για ακόμη μια φορά. 6970 11 10 58. Μαζί μας πάντα η Υδροδυναμική Σαριδάκης και η Thermit Ecology. Φυσικά θα βρείτε αποκλειστικά και μόνο τα προϊόντα της Thermit στην Υδροδυναμική. Κοινώς τους καλύτερους ηλιακούς που θα βρείτε στην αγορά με τα περισσότερα χρόνια εγγύησης και αυτόματο σύστημα υπενθύμησης συντήρησης του ηλιακού σας. Τι άλλο να κάνει πια η Thermit. Και φυσικά θα πάτε απευθείας στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφυρο, Υδροδυναμική Σαριδάκης. Έχουμε μαζί μας και Ολύμπια Παλάς. Ολύμπια Παλάς για εσάς που ψάχνετε χώρο να στεγάσει την εκδήλωσή σας, και θα τον βρείτε λίγο έξω από το Ηράκλειο και καλώντας το 2810-823-947. Επόμενη επιτυχία έρχεται αμέσως από Ελένη Φουρέιρα και μουσικά βραβεία του ΜΑΤ.
1: Μπαίνεις στα μάξι,
2: παράθυρο κάτω,
1: το ράδιο στο τέρμα.
2: Και πού πάμε?
1: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα. Και την περίοδο των εκτόσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκτόσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Ψυγείο καταψύκτης Bosch, διαστάσεων 2 μέτρα ύψος, επί 70 πλάτος, γραφίτι, ενεργειακής κλάσης Α, με 5 έτη εγγύηση, μόνο 999 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, Α ενεργειακής κλάσης, με λειτουργία ατμού, μόνο 489 ευρώ. Ηλεκτρική κουζίνα Bosch, inox με κεραμικές εστίες, μόνο 529 ευρώ. Και όλες οι οικιακές συσκευές, Bosch, Pitchos, NEF, με δώρο το ΦΠΑ. Η προσφορά ισχύει μέχρι την Κυριακή 19 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
3: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
2: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
4: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
5: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
6: Τι μαγείρεψες, μυρίζει φανταστικά. Ρολό πασέτα από το κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπωλιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
7: Σοβαρά, κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης είπες στον Άγιο Μύρονα? Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
8: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δε χάνεται.
9: Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Έρχεται ο ξάδερφος από την Αθήνα. Πού να του κάνουμε το τραπέζι?
4: Στον Αυλόγυρο, Μαρία.
5: Να πάρουμε κοντοσούβλι χοιρινό ή κοτόπουλο. Πασέτα, γιουβέτσι, μουσακά. Να τον τρελάνουμε.
3: Πάρε και ορεκτικά. Α, βάλε και 5 κιλά αρνάκι οφτό στον ξυλόφουρνο που το κάνουν λουκούμι.
5: Με τον Αυλόγυρο δεν θα θέλει να φύγει.
3: Ψητοπολείο Αυλόγυρος στον Καρτερό. Για μεγάλα τραπεζώματα και προσιτές τιμές.
6: Ψητοπολείο Αυλόγυρος και για τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 2810 3015 66.
7: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκης.
10: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

θέλεις να το χορέψεις, να διασκεδάσει μαζί του. Είναι πολύ καλό. Μου το ζητάτε πάρα πολύ συχνά και στο ραδιόφωνο αλλά και στις εκδηλώσεις, έτσι που σας πετυχαίνω σε γάμους, φαρτίες και τα λοιπά. Αντιγόνη και Τζάλα στο Music Lab και τους 105,8. Μόλις ξεκινήσαμε το τρίτο μέρος, 10 λεπτάκια περίπου βρισκόμαστε μετά τις 7. Και φυσικά να στείλω καλησπέρα σε εσάς που μόλις συντονιστήκατε στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης, στο Music Lab και τους 105,8. Καλησπέρα σε εσάς που είστε διακοπές στο νησί μας. Να περάσετε τέλεια, σας εύχομαι. Υπάρχουν τόσα πολλά μέρη να δείτε που δεν τα έχουμε δει και εμείς οι ίδιοι που μένουμε εδώ τόσα χρόνια, που γεννηθήκαμε εδώ τέλος πάντων. Οπότε γρήγορα να προλάβετε. Το επόμενο τραγούδι είναι μια πολύ καινούργια επιτυχία. Είναι το νέο τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου. Ο τίτλος του είναι «Ένοχο κορμί». Είναι ένα τραγούδι το οποίο διαφημίστηκε αρκετά και έφτασε η ώρα να παίξει και στο Music Lab. Music Lab.

τροφές, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες, σωσίβια για σκύλους, τα πάντα για το κατοικιδιό σας και μέσα από το www.petsamolis.gr. Και έχουμε μαζί μας και την αλουμινοδομία Αυτζής για εσάς που θέλετε αλουμίνια για το σπίτι σας, που θέλετε σίδηρο κατασκευές, ό,τι και αν ψάχνετε. Καλέστε στο 2810-210-249 για να κλείσετε ένα ραντεβού, να πάτε από το κατάστημα και να τα δείτε όλα. Εμείς συνεχίζουμε, οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ. Έρχεται τώρα η Ρία Ελληνίδου. We'll be right back.

ένα υπέροχο τραγούδι, μια μοναδική συνεργασία ανάμεσα στο Γιάννη Πάριο και το γιο του, το Χάρη Βαρθακούρη, η οποία αριθμεί, ακούστε παρακαλώ, 18 χρόνια πριν κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι, 2008, σε έναν δίσκο στον οποίο είχε συμμετάσχει και ο Λάκης Λαζόπουλος. Θα σας υπενθυμίσω σε έναν ντουέτο με τον Γιάννη Πάριο. Λοιπόν, Music Club 105,8, λίγο πριν τα βλόγια δείξουν 7.30, οι επιτυχίες συνεχίζονται, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια συνεχίζονται, όπως και αυτό που θα ακούσουμε, και έρχεται αμέσως από τον Πέτρο Ιακωβίδη, ο οποίος συνεχίζει τις live του εμφανίσεις με τεράστια επιτυχία. Music Club 105.

Music Club 105,8. Παίζει δυνατά. Και ελληνικά. Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει. Το απόλυτο live event του καλοκαιριού είναι γεγονός. Νίκος Απέργης live στο News Inside.

0: 9 το βράδυ. Ο Νίκος Απέργης live στο New Seaside στην παραλία Καρτερού. Κρατήσεις στο 6979-057-485. Πρόλαβε, γιατί τέτοιες βραδιές δεν τους χωράνε όλους. Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες. Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίω φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα. Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
1: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
0: Τι λες παιδί μου?
1: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πίνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
0: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέργκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
2: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go for More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμος για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ, με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
4: Διαφημίσεις! Γέλα!
5: Βάλε τώρα μουσική!
6: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
7: Μόνο επιτυχίες!
8: Μόνο επιτυχίες!
7: Μόνο επιτυχίες!
6: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

Πολύ πολύ ωραία επιστροφή, τέταρτο μέρος. Τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια συνεχίζουν να παίζουν δυνατά. Για το φίλο μας το Χρήστο ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε από το Θοδωρή Φέρη. Και μου έχετε ζητήσει και Χρήστο Σαντιγκάη σήμερα, το Αναπνοή Ανατολή, τη διασκευή της Γλυκερίας, για την φίλη μας την Τίνα, η οποία το επέλεξε. Και έχω για εσάς και Νίκο Μακρόπουλο, ο οποίος θα ακολουθήσει αμέσως μετά. Μαζί μας και Πέτσα Μόλις. Φυσικά στα Πέτσα Μόλις, με κάθε αγορά ξηρής τροφής Αμπρόζια, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση για δωρεάν επιταγή διακοπών αξίας 500 ευρώ, παρακαλώ, και εκπτώσεις σε πάνω από 500 προϊόντα, με έκπτωση που αγγίζει το 50%. Επισκεφτείτε ένα από τα 10 καταστήματα Πέτσα Μόλις. Και φυσικά μαζί μας και η Αλουμινοδομία FG's, για εσάς που ψάχνετε αλουμίνια και σίδηρο κατασκευές για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, Μάνου Κατράκια 153 στην Φοινικιά.

0: ναι, ένα υπέροχο τραγούδι, καινούριο υπέροχο τραγούδι από τον Νίκο Μακρόπουλο. Ορκίσου, το μάθατε κιόλας. Να είναι καλά ο Music Club που το μετέδωσε για πρώτη φορά. Και φυσικά το ακούσαμε σήμερα στην 5 της ημέρας. Τι έχουμε τώρα? Έχουμε μια αναβίση η οποία ετοιμάζεται να παίξει έτσι πολύ δυνατά στο Music Club. Καλησπέρα στην φίλη μας την Αντιγόνη, η οποία μου έχει ζητήσει το επόμενο τραγούδι. Καλησπέρα σε εσάς που μόλις συντονιστήκατε, όπου και αν σας βρίσκω και αυτό το απόγευμα, εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Παίζουμε τις επιτυχίες, ακούμε αγαπημένα τραγούδια και από το σήμερα και από το χθες. Και έφτασε η στιγμή να κάνουμε έτσι ένα μικρό flashback και αυτό το απόγευμα και να θυμηθούμε μία από τις παλιότερες επιτυχίες της ανασβήσης.
1: Δροσερές επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Music Club 105,8.

0: Εμείς, εγώ και εσείς δηλαδή, κάπου εδώ έφτασε η ώρα να αποχαιρετιστούμε. Θα σας ευχηθώ να περάσετε ένα υπέροχο απόγευμα, ό,τι και αν είναι αυτό που έχετε βάλει σκοπό να κάνετε. Ο Χάρης Σταματάκης ήταν παρέα σας στο μικρόφωνο. Κάτι τρέχει με το Χάρη, τέλος και για σήμερα. Τα φιλιά μου, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Για χαρά.
1: Music Club 105,8. Τον ακούω όπου και να πάω.
2: Music Club.
1: Music Club.
2: Music Club.
1: Music Club. 105,8.

0: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
1: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
0: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
1: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
0: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
1: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
2: Ωπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι? Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
3: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
2: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
3: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
2: Σακλαμάκης σου λέω.
3: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
2: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
4: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα. Και την περίοδο των εκπτώσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκπτώσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
5: Ψυγείο καταψύκτης Bosch, διαστάσεων 2 μέτρα ύψος, επί 70 πλάτος, γραφίτι, ενεργειακής κλάσης Α, με 5 έτη εγγύηση, μόνο 999 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, Α ενεργειακής κλάσης, με λειτουργία ατμού, μόνο 489 ευρώ. Ηλεκτρική κουζίνα Bosch, inox, με κεραμικές εστίες, μόνο 529 ευρώ. Και όλες οι οικιακές συσκευές, Bosch, Pitchos, Neff, με δώρο το ΦΠΑ. Η προσφορά ισχύει μέχρι την Κυριακή 19 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
4: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
6: Νιώθω πίεση. Αφού σου αρέσει. Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
1: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
7: 23 Αυγούστου έχουμε γενέθλια και το γιορτάζουμε. Ελάτε στο Speedwash και μπείτε στην κλήρωση για ένα διήμερο για δύο άτομα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
9: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 821 804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
10: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
11: Παγωτό αλώμα 3 λίτρα, 7,90 και 10 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι. Μαγιονέζα Hellmann's Top Down, 430 ml, 3,18.
10: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. Music Club.
12: την κορυφή του Ψιλωρίτη.

μπαμ είναι ρε παιδιά, τώρα κάτω είναι, πάνω είναι, δεξιά είναι, αριστερά είναι, ποιος ξέρει και ποιος να μας πει. Εμείς παρόλα αυτά εδώ στο Music Club 105,8 είμαστε μόνο στα πάνω μας, διότι είναι ο σταθμός των επιτυχιών, όπως γνωρίζετε αγαπημένοι μου ακροατές. Το Dora Back in Time μόλις ξεκίνησε με μια έτσι cult 90 του Λάμπι Λιβιέρα του και της Ναταλίας Γερμανού. Θεοδωρά Γιαχνάκη στο μικρόφωνο και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες. Πάρα πολύ ωραία δυναμικά ξεκινήσαμε. Έτσι θα συνεχίσω για λίγο ακόμα. Μου αρέσουν αυτά τα παιδιά των 90s, όπως θα ξέρετε και όπως θα έχετε καταλάβει. Γι' αυτό και τα τιμώ. Χρόνια πολλά στη Μαρίνα και στο Μαρίνο που έχουν την τιμητική τους σήμερα. Και χρόνια πολλά φυσικά και στη Μαρίνα της καρδιάς μας, που δεν είναι άλλη από την Μαρίνα Κουντουράτου.

Γενικά, μην ακούτε ρε παιδί μου τις φήμες, ναι μου το έπανε, ναι μου πάνε αυτό και τους πιστεύουμε αμέσως, γιατί υπάρχουν πάντα και καλοθελητές. Δηλαδή, αν δεν έχουμε ντοκουμέντα στα χέρια μας, μην κρίνουμε ρε παιδί μου κι εμείς τόσο ελαφρά την καρδία, θα πω εγώ. Και έτσι κάνω το δικηγόρο του διαβόλου στον Νεκτάριο Σφυράκη που μόλις ακούσαμε στο Musical Up και τους 105,8. Αλλά πάμε να δούμε τώρα που έχει κίνηση η πόλη. Λοιπόν, Γιώφυρο 62 Μαρτύρων, Δρακονίας μπροστά από το κολυμβητήριο. Θα κάνετε λίγο υπομονή, κλασικά εικονογραφημένα. Μήνος με Βενιζέλου, Μήνος με Θερίσου, Μήνος με Κονδυλάκι. Επίσης τώρα μεταφέρουμε στο κέντρο Αγίου Μηνά Καλοκαιρινού για Μαλάκι. Έχει λίγο κινησούλα. Κίνηση επίσης συναντάμε στην Evans με την Πλαστήρα και την Αβέροφ. Ανεμογιάννη με Δημοκρατίας, Λεωφόρο Ικάρου, Δούκος Μποφόρ και ετσέτερα ετσέτερα. Κάτω στο λιμάνι, όχι στον Πειραιά, το δικό μας εδώ, το Κούλ, το Φρούριο, Μητσοτάκη, πλατεία 18 Άγγλων, Βενιζέλου και Νεάρχου. Επίσης Εθνικής Αντιστάσεως με Ικάρου, Ικάρου με Καζατζίδη και Ικάρου γενικότερα, λίγη κίνηση και το αεροδρόμιο. Και ψηλά Κνωσού, μεγάλη Κνωσού, πρώτος κόμβος, άνοδος και κάθοδος, κυρίως στην κάθοδο. Αυτά σε γενικές γραμμές για την κίνηση στην πόλη. Εμείς εδώ θα είμαστε, παιδιά. Θα ακούμε επιτυχίες από το παρελθόν και λίγες από το παρόν που μας συνοδεύουν στο σήμερα, ρε παιδί μου. Αλλά εντάξει, τα τραγούδια που αγγίζουν την ψυχούλα μας νομίζω ότι δικαιωματικά ανήκουν στο παρελθόν. Συνεχίζω με Γιώργο Λεμπέση που μας μιλάει για κάποιες κατάλληλες προϋποθέσεις.

Εδώ είμαστε σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου στον Music Club και τους 105,8. Σήμερα που είναι 198η ημέρα αυτού του έτους, αγαπημένοι μου ακροατές. Και με τα πάρα πολύ γρήγορα μαθηματικά μου σας λέω ότι θέλουμε μόλις 159 μέρες για τα Χριστούγεννα, αγαπημένοι μου χειμωνάκηδες. Σήμερα, όπως είπαμε, γιορτάζει η Μαρίνα και ο Μαρίνος. Να τους ξανευχηθούμε χρόνια πολλά. Και επίσης σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Να στείλω την καλησπέρα μου στους Κουρίτες που είναι και σήμερα μαζί μας, οι οποίοι μετά από πολυετή παρουσία στο χώρο των εκδηλώσεων έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη σας φυσικά. Βρίσκονται στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου και Τηλίσου και το τηλέφωνο τους είναι 281-0823-973, καθώς επίσης και στο κρεοπολείο του Βραγκεδάκη στον Άγιο Μύρονα που είναι και σήμερα και αυτό μαζί μας. Μπορείτε να βρείτε πολύ ωραία ρολό κοτόπουλο, ρολό πασέτα, μπιφτέκια, λουκάνικα χωριάτικα και ντόπια τυροκομικά, καθώς επίσης και πολλά άλλα παραδοσιακά προϊόντα 20 μόλις μέτρα από το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Μύρονος. Συνεχίζω με δύο πάρα πολύ ωραία ντουέτα, τουλάχιστον εμένα μου αρέσουνε. Το πρώτο είναι Μερτύριο, Άννα Βύση και Γιάννης Πάριος, και το δεύτερο είναι, παιδιά, Δέσποινα Βανδύ και Τόλης Βοσκόπουλος, Τα Έφλεκτα Τα Υλικά, αμέσως τώρα.

0: έρχονται στον Music Lab 105,8.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-00-8888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
3: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
4: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
3: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
4: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
5: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ, με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ άμεσο κέρδος 2 ευρώ.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Διαφημίσεις, γέλος!

0: Δεν ξέρω που πήγε αυτή. Εμείς πάντως είμαστε εδώ. Γυρίσαμε πίσω μετά το break στο Music Lab και τους 105,8. Εδώ θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 παρά σχεδόν, αγαπημένοι μου ακροατές. Λοιπόν, ακούστε τώρα μια πληροφορία που διαβάζω και την έχω εδώ μπροστά μου για τους λάτρες του φαγητού και των καλών των γεύσεων. Το 1756, λέει, ο μάγειρας του Ρεσελιέ ετοίμαζε το γεύμα στο λιμάνι του Μαχών για να γιορτάσουν οι Γάλλοι την νίκη κατά των Βρετανών στην ναυμαχία της Μινόρκας. Το γεύμα, λέει, περιλάμβανε μεταξύ άλλων σάλτσα από κρέμα και αυγά, και όταν ο σεφ συνειδητοποίησε ότι του τέλειωσε η κρέμα, έβαλε αντί αυτής λάδι και την ονόμασε Μαχονέζ. Αυτή ουσιαστικά θεωρείται και η πρώτη μαγιονέζα. Προσωπικά είμαι λάτρης αυτής της σάλτσας, δηλαδή μπορώ να τη βάλω ακόμα και στις φακές. Όχι, αλλά καταλάβατε τι εννοώ. Αυτά τα νέα της μαγιονέζας, και κάπως έτσι μπορούμε και την απολαμβάνουμε και εμείς σήμερα. Λοιπόν, έρχονται ζιγ-ζακ για τη συνέχεια, αφού ξέρω τα σβοριά. Ένα τραγούδι που μας ζήτησε ο φίλος μας ο Μάριος, που μας πήρε τηλέφωνο και του το αφιερώνουμε. Επιστρέφω, μην πάτε κάπου.
1: Μα τώρα είναι

Έτσι, ένα γρήγορο ταξίδι κάναμε με το Χρυσό τον Κυριέζη μέχρι την γειτονική Σαντορίνη. Παιδιά, δεν είναι πολύ μακριά με το καράβι. 2,5 ώρες είναι μόλις από το Ηράκλειο. Έτσι, μας ταξιδεύει λίγο στο καλοκαίρι και στην παλιά του την αγάπη. Εικάζουμε ποια είναι. Εντάξει, δεν μπορούμε να ονοματίσουμε, αλλά όλοι μπορούμε να φανταστούμε. Λοιπόν, αγαπημένοι μου ακροατές του Music Lab 105,8, σας έχω ευχάριστα νέα. Μία εταιρεία δημιούργησε ένα micro drone, λέει, που κυνηγάει και εξοντώνει τα κουνούπια. Πόσο σημαντικό είναι αυτό και πόσα βράδια έχουμε χαραμίσει τον ύπνο μας για να κυνηγάμε μέσα στα δωμάτια μας κουνούπια. Και εντάξει, καταλαβαίνετε ότι είναι μια άνηση μάχη, τουλάχιστον εγώ σπανίως την κερδίζω. Και παρόλα αυτά, πέραν ότι σπανίως την κερδίζω, χάνω και τον ύπνο μου, γιατί μόλις έρθει το κουνούπι από πάνω μου, έτσι δεν μπορώ να κοιμηθώ, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ. Το κουνούπι είναι ένα από τα πράγματα που μπορούν να με ξυπνήσουν και να μου διαλύσουν το νευρικό μου το σύστημα. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό το micro drone. Ζυγίζει, λέει, μόλις 40 γραμμάρια για αυτό το κυνήγι των κουνουπιών. Δεν χρησιμοποιεί, λέει, κάμερες, αλλά εξελιγμένο σύστημα υπερηχητικού σονάρ και μικρόφωνα. Έτσι, λέει, αναγνωρίζει το μοναδικό ακουστικό αποτύπωμα από το χτύπημα των φτερών του εντόμου. Μόλις, λέει, εγκλωβίσει το στόχο, ορμάει επάνω του και τον εξολοθρεύει μηχανικά με τους έλικες χωρίς χημικά. Πάρα πολύ ωραία. Πότε θα έρθει στην Ελλάδα που έχουμε και τόσα πολλά κουνούπια? Λοιπόν, αυτά τα νέα προς το παρόν. Περνώ σε Βασίλη Καρά που μας λέει άστινα, λέει. Εντάξει, το κορίτσι τώρα δεν ξέρει.

0: πάντα.
1: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα. Και την περίοδο των εκτόσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκτόσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Ψυγείο καταψύκτης Bosch, διαστάσεων 2 μέτρα ύψος, επί 70 πλάτος, γραφίτι, ενεργειακής κλάσης α, με 5 έτη εγγύηση, μόνο 999 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, α ενεργειακής κλάσης, με λειτουργία ατμού, μόνο 489 ευρώ. Ηλεκτρική κουζίνα Bosch, inox, με κεραμικές εστίες, μόνο 529 ευρώ. Και όλες οι οικιακές συσκευές, Bosch, Pitchos, NEF, με δώρο το ΦΠΑ. Η προσφορά ισχύει μέχρι την Κυριακή 19 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
4: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
3: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνει στην ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
5: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
6: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
7: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
6: Πού ταξιδεύεις πάλι?
7: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
6: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
7: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
6: Άντε πάλι.
8: Τι μαγείρεψες, μυρίζει φανταστικά.
9: Ρολό πασέτα από το κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπωλιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
8: Σοβαρά, κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης είπες, στον Άγιο Μύρονα. Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
9: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δε χάνεται.
8: Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.
10: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.

Μεταξύ μας τώρα, στην αγάπη όροι δεν χωράνε, παιδιά. Δεν σ' αγαπάω υπό όρους. Αγαπάω γιατί σε αποδέχομαι όπως είσαι και ως έχει. Τέλος πάντων, επιστρέψαμε με Μελίνα Σλανίδου που διασκέβασε Γιάννη Πάριο εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Θεοδωρή Γιαχνάκη στο μικρόφωνο, τον Τώρα Back in Time. Θα είμαστε για αρκετά ακόμα μαζί. Διαβάζω εδώ, αγαπημένοι μου ακροατές, ότι τα κοάλα, λέει, όταν δεν βρίσκουν τέρι, τα παρατάνε και ξαναπάνε για ύπνο απογοητευμένα. Όταν, λέει, μια θηλυκιά απορρίψει το αρσενικό, αυτό σταματά την προσπάθεια και κοιμάται. Η αντίδραση αυτή, λέει, είναι καθαρά βιολογική, διότι τα κοάλα τρέφονται με ευκάλυπτο, ο οποίος είναι μια τροφή φτωχή σε θερμίδες, και έτσι κοιμούνται έως και 22 ώρες για εξοικονόμηση ενέργειας. Αντί, λέει, λοιπόν, να σπανταλίζουν δυνάμεις σε άσκοπο κυνήγι, επιλέγουν τον ύπνο ως στρατηγική επιβίωσης. Εντάξει, είμαι πόσο φίλη με τα κοάλα, ειλικρινά όμως θα έλεγα να το βροντοφωνάξω, παιδιά, ότι ο ύπνος είναι ό,τι καλύτερο για τις ψυχικές ασθένειες. Δηλαδή, δεν ξέρω, αλήθεια, τουλάχιστον έτσι νιώθω εγώ, ότι βοηθάει, ρε παιδί μου, να φύγει λίγο ο πόνος, έτσι να καταπραίνουν λίγο τα μέσα σου που έτσι διαρριγνύονται. Μα τι λέω πάλι, Χριστέ μου, τι λέω. Λοιπόν, Ελένη Δήμου έρχεται για τη συνέχεια. Σταματήσω εγώ να μιλάω, που δεν πιστεύει ούτε σε αγάπες, ούτε σε έρωτες, ούτε σε κοάλα, ούτε σε τίποτα.

0: Εντάξει ρε παιδάκι μου, και πώς κάνεις έτσι? Μπορεί να λείπουν τα φτερά, μπορεί να είναι έκπτωτος άγγελος, που λέει και ένας κοινός γνωστός ολονών μας. Πώς κάνετε έτσι, αγαπητοί ακροατές του Music Lab 105,8? Εντάξει, είπαμε τώρα. Μπορεί να υπάρχουν, μπορεί και να μην υπάρχουν άγγελοι. Λοιπόν, στην παρέα μας είναι φυσικά και το κροπολείο Φραγκιαδάκης, όπου εκεί μπορείτε να βρείτε αληθινό ντόπιο χοιρινό, κατσικάκι, αρνάκι και ζυγούρι, καθώς επίσης και παραδοσιακά προϊόντα όπως μέλι και γλυκό του κουταλιού. Στον Άγιο Μύρονο, παιδιά, 20 μέτρα μόλις από το αστυνομικό τμήμα. Ακούστε τώρα τι έρχεται στη συνέχεια. Έρχονται δύο κύριοι, οι οποίοι τι σχέση έχουν τώρα αυτοί μεταξύ τους? Έρχεται ο Χρήστος Αντικάη και ο Θοδωρής Οφέρης, που διασκευάζουν και οι δύο. Τι άλλο, ρε παιδιά, Χρήστο Πάζη.
1: Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να ξεκολλήσω.

Ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Είχα ετοιμάσει για τώρα να σας πω 10 πράγματα που δεν ξέρατε για τη σοκολάτα. Αλλά μετά από αυτά τα δύο τραγούδια, παιδιά, που ακούσαμε μόλις στο Music Club και του 105,8, θα ήταν η αλήθεια προτιμότερο να σας μιλήσω για κάτι το οποίο περιέχει αλκοόλ. Επειδή λοιπόν δεν έχω ετοιμάσει κάτι τέτοιο, θα στείλω πρώτα τα χαιρετίσματά μου στην Νέα Υόρκη, στο φίλο μας τον Βασίλη που μας ακούει φανατικά και καθημερινά, και θα πεταχτούμε μέχρι την ύφη του Βορρά. Φυσικά μιλώ για τη Θεσσαλονίκη μας. Να ακούσουμε δύο τραγουδάκια έτσι για την Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου. Έτσι, να ανταλκαδιάσουμε λίγο παραπάνω και θα επιστρέψω και ίσως πω, ρε παιδί μου, για την σοκολάτα που προσπαθώ τόσες μέρες να σας πω, αλλά δεν το έχω καταφέρει ακόμα και ίσως it's not meant to be.

Μα τι ωραίο ταξίδι κάναμε ρε παιδιά πάνω στο βορρά. Εδώ μέσα από αυτά τα τραγούδια που μόλις ακούσαμε στο Music Lab και τους 105,8. Έτσι ταξιδέψαμε λίγο, φύγαμε για λίγο από το Ηρακλειάκι, ανεβήκαμε βόρεια. Φυσικά δεν θα σας πω για τη σοκολάτα ούτε τώρα. Δεν νιώθω ότι κολλάει πάρα πολύ. Και ποιος από εσάς θέλει να ακούσει τέλος πάντων Παρασκευή βράδυ για τα πράγματα που δεν ξέρει για τη σοκολάτα. Θα το πω κάποια στιγμή. Εν καιρό. Μέσα στις επόμενες ημέρες, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή κάπου θα τα χωρέσουμε και αυτά. Τώρα περνώ σε δύο τραγούδια τα οποία έτσι είναι μια οδή στην φιλία. Σε αυτούς τους φίλους που πάντα είναι εκεί στα δύσκολα και μας ακούνε και με τις ώρες ρε παιδί μου, εμείς μπορεί να παραλυρούμε, να τους λέμε άκουρε φίλε τώρα τι έγινε και τι μου είπε και τι του είπα και ετσέτερα ετσέτερα, και αυτοί είναι πάντα εκεί για να μας ακούνε. Οπότε σας προτείνω να ανοίξετε τις ηχογραφήσεις στις εφαρμογές και να στείλετε τα επόμενα δύο τραγούδια στους φίλους που είναι πάντα εκεί για εσάς.

Ξέρετε πόσο λατρεύω αυτά τα ντουέτα, ρε παιδί μου, των τραγουδιών που κάπου ταυτίζονται, είτε στο στίχο, είτε στον τίτλο, είτε σε αυτά που λένε μέσα, είτε στον τραγουδιστή, είτε στη διασκευή. Πεθαίνω γι' αυτό και συνεχίζω και τα βάζω εδώ μέσα από τον Music Lab και τους 105,8. Πιστεύω αρέσουν και σε εσάς, γιατί από τα μηνύματά σας αυτό λαμβάνω τουλάχιστον. Συνεχίζω με Σταμάτη Γονίδη, όπου μέσα από ένα live μας λέει ότι όλα τα ξεχνάς, όλα τα σκορπάς και τέλος πάντων δεν έχεις αφήσει τίποτα όρθιο, ρε κορίτσι μου γλυκό, ας πούμε. Αυτά για τη συνέχεια. Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθω. Μην πάτε κάπου.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
2: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ, με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
3: Ο ΡΑΚ έρχεται στο Ηράκλειο και το ΕΛΜΕΠΑ ετοιμάζεται να πάρει φωτιά Σάββατο 25 Ιουλίου. Η μεγαλύτερη βραδιά του καλοκαιριού με όλα τα massive hits ζωντανά σε ένα εκρηκτικό show. ΡΑΚ Live στο Ηράκλειο. Σάββατο 25 Ιουλίου στο ΕΛΜΕΠΑ. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Διαφημίσεις! Γέλα!
5: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
6: Μόνο επιτυχίες.
7: Μόνο επιτυχίες.
6: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
8: Και δώσε

Εδώ είμαστε στο Music Lab και τους 105,8 αγαπημένοι μου ακροατές. Με επιστρέψαμε με η Ιουλία Καλυμάνη, στο χαπί. Μαζί με Στέλιο Ροκοθαρό ήταν σε αυτό το live. Πολύ μας αρέσει αυτό το τραγούδι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Στην παρέα μας και σήμερα φυσικά είναι οι Κουρίτες, οι οποίοι είναι ένας χώρος που μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Βρίσκονται στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου και Τηλίζου και το τηλέφωνο τους είναι 2809-823-973. Είστε μόλις ένα τηλέφωνο μακριά για τη δικιά σας κοινωνική εκδήλωση. Μαζί μας φυσικά ήταν και σήμερα το Κροπολείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρωνα. Και κάπου εδώ θέλω να σας θυμίσω ότι εκτός από τα πάνφρεσκα κρεατικά που μπορείτε να βρείτε εκεί, μπορείτε να βρείτε αληθινά ντόπιο χοιρινό, καθώς επίσης διάφορα τυροκομικά όπως γραβιέρα, κεφαλοτήρι, γιαούρτι πρόβιο και πολύ νόστιμες κρέμες. Όλα αυτά στο Κροπολείο Φραγκιαδάκης. Τώρα περνώ σε ένα Γιώργο Μαζονάκη που θέλει να την δει μάλλον και θα επιστρέψω για φινάλε.

Αυτά ήταν και για σήμερα, αγαπημένοι μου. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας πω φιλιά και αντίο. Ήταν η εκπομπή του Dora Back in Time στο Music Lab και του 105,8. Ήμουν η Θεοδόρα Γιαχνάκη και ελπίζω να σας κράτησα καλή παρέα αυτές τις δύο ώρες που ήμασταν μαζί. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα εμείς, όπου ο μήνας θα έχει 20, στις 8 ακριβώς εδώ. Εγώ θα είμαι εδώ και θα σας περιμένω. Ελπίζω να είστε συνεπείς και εσείς στο δικό μας ραντεβού. Θα σας αφήσω με Βασίλη Καρά, 12 παρά. Αυτά, να περάσετε ένα υπέροχο σου

πρώτη μου φορά. Νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. 12 παρά, πόνος ή χαρά έχει γίνει μέσα στη ζωή.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 821 804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Πάρισα βραστή Ιφαντής, το κιλό 5,94. Μπύρα Χένιγκερ κουτί 6x330ml, 5+1 δώρο, 3,68 και 5 έξτρα ποντί. Νεομάτι γρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, 4,97 και 5 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Music Club. Music Club. 105,8.
1: Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να ξεκολλήσω με τίποτα.

0: Η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
0: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Thermos Events.
0: Βάπτιση γάμος Αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events. 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
2: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους. Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμος για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι? Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
2: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 821 804, και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχία.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: μουσική.
1: Περισσότερες επιτυχίες.
0: Σε λίγο.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα.
3: Music Club 105,8.
4: Μένεις εδώ.
5: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου και ακούω κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10 με 1 το βράδυ non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.